0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
0: Ήμασταν το booster σας.
6: Το energy booster σας.
1: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
3: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο Ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Όλα από την Ελλάδα ξεκίνησαν, παιδιά.
2: Oh, αυτό είναι σίγουρο.
1: Η δημοκρατία.
3: Oh.
1: Η μονογαμία.
2: Το σουβλάκι.
1: Μονόγαμι. Είναι μια άλλη λέξη την οποία επινόησε ο αρθρογράφος Dan Savage. Είναι λοιπόν η σχέση συναισθηματικά μονογαμική, αλλά επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς όρια.
4: Το αντίθετο.
2: Α, ρωτάει πριν. Να πάω τετάρτη με το Σπύρο. Μια βολτούλα.
1: Πάω όπως τον Δημήτρη.
2: Και
1: του το λέω.
2: Για τράβα θα είμαι κι εγώ από μια μεριά.
1: Λέω Δημήτρη, είμαι στον Πειραιά και συνάντησα τον Χάρτη.
3: Ναι.
1: Να πάω!
5: Όχι!
1: Όχι!
2: Όχι, θα σου πει.
3: Πέτη, συνάντησα το Bad Bunny. Να πάω!
1: Ναι.
3: Ορίστε. Είναι φίλοι.
1: Είμαι λάθος!
3: Την Πέτη θα ρωτάω.
2: Παίρνω τώρα τηλέφωνα.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
2: Μπράβο, είπα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
7: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
9: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
14: Το καλοκαίρι
11: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μόνο επιτυχίες.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Και το πρωί το πάμε τάπα.
17: Πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
18: Καταψύξτε με.
19: Καταψύξτε με.
20: Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Κι όταν φτάσουμε στο μέλλον, αποψύξτε με.
11: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
21: Πόσα!
1: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
22: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου
0: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Όλα από την Ελλάδα ξεκίνησαν, παιδιά.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Η δημοκρατία.
3: Oh.
1: Η μονογαμία.
2: Το σουβλάκι.
1: Μονόγαμη. Είναι μια άλλη λέξη την οποία επινόησε ο αρθρογράφος Dan Savage. Είναι λοιπόν η σχέση συναισθηματικά μονογαμική, αλλά επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς όρια.
2: Το αντίθετο. Α, ρωτάει πριν. Να πάω τετάρτη με το Σπύρο. Μια βολτούλα.
1: Πάω προς τον Δημήτρη. Γιατί το λέω.
2: Για τράβα θα είμαι κι εγώ από μια μεριά.
1: Λέω Δημήτρη, είμαι στον Πειραιά και συνάντησα τον Tom Hardy. Να πάω.
4: Όχι.
2: Όχι, θα σου πει.
3: Μπέτη, συνάντησα τον Bad Bunny. Να πάω.
1: Ναι.
3: Ορίστε. Είναι φίλη.
1: Είμαι
3: λάθος. Την Μπέτη θα ρωτάω.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
6: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
5: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία.

0: Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
17: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
18: Περίμενε.
16: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
15: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
19: Πόσα!
20: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
21: Όλη μέρα ρυθμό.
22: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
16: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
24: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
15: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
25: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
26: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
27: Αμέ.
28: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
27: Αμέ.
28: Θα έρθεις από μένα.
27: Αμέ.
28: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
27: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
0: Λία, τη σούρμα για σωσίβιο, τη θεία μου τη Λία.
2: Παντού μαζί μας και η θεία η Λία. Ειδικά μου, πάμε σε μια παραλία. Καλημέρα.
3: It's time for swimming, babies. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
2: Κοίταξε να δεις, έριξε μια τρομική μπόρα χθες στην Αττική.
3: Δεν πειράζει, να ξεπληθούν οι δρόμοι.
2: Ειδικά εδώ πέρα στα βόρεια προάστια έριξε ένα 20 λεπτό δυνατών βροχών, έτσι, και γαστραπών και
3: όλα. Δεν το είχα προβλέψει.
2: Όχι, δεν το είχα προβλέψει.
3: Δεν το είχα προβλέψει.
2: Προσπαθούσα χθες να καταλάβω ανάμεσα, ξέρεις, στο space και στη γη, πού είχε υπάρξει αυτή η πρόβλεψη, αλλά τελικά ούτε σε αυτό το μεσοδιάστημα, ούτε στη στρατόσφαιρα υπήρξε
3: δεν
2: η πρόβλεψη.
3: Δεν το βλέπαμε κανένα, δεν το είδε να
2: έρχεται.
3: Δεν πειράζει όμως, αυτές είναι οι εκπλήξεις του καλοκαιριού. Αυτές οι μπορούλες που κατεβάζουν τη σκόνη, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, ξεπλένουν το δρόμο.
2: Ναι, ναι, ούτε η κυρία Σούζη το είχε προβλέψει.
3: Δεν παρακολούθησα την κυρία Σούζη. Μάλιστα, η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί η κυρία Σούζη να το είχε προβλέψει.
2: Εμείς πάντως προβλέπουμε ότι έρχεται ένα τρίωρο, μιας και ξεκινάμε 7 και 1, 10 του Ιούλη, Παρασκευιάτικο, πάμε πρωινό. Μαμάτο.
3: Θα γίνει χαμός.
2: Θα γίνει χαμός.
3: Και τι δεν σας έχουμε βρε αυτή την Παρασκευούλα. Διαγωνισμούς, εκπλήξεις, απίστευτες έρευνες, τρομερά πράγματα, αισιοδοξία, γέλιο. Γιατί το Σαββατοκύριακο νάτο, είμαστε στο κατόφλι.
2: Βεβαίως.
3: Είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα. Πρώτο ο Θεός, να περάσουμε ωραία, ό,τι και αν κάνετε, από όπου και αν μας ακούτε τώρα εσείς. Στείλτε την καλημέρα σας.
2: Η πρώτη ώρα έχει πολλή επικοινωνία.
3: Ναι.
2: Έχει μηνύματα από όποια μεριά της Ελλάδος, γιατί θέλουμε να δούμε πού βρίσκεστε στην Ελλάδα και μας ακούτε μέσω του soundways.gr, εκεί όπου αφού μας ακούτε μπαίνετε, βλέπετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών για να είμαστε συνεννοημένοι.
3: Μπράβο, γιατί Βασίλης, αν δεν σε πιάνει το ραδιόφωνο, μπαίνει στο soundways.gr.
2: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Πέττη Μαγκύρα, κάθε μέρα η συνήθειά σας για να σας πάμε μέχρι τελευταία ημέρα του Ιούλη.
3: Στείλτε μας, όπως εχθές έγινε χαμός από τα νησιά που μας στέλνατε. Μας στείλανε από τη Μήλο, μας στείλανε από πού και δεν μας στείλανε.
2: Ναι.
3: Μέχρι και από το νησάκι αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, πώς λεγότανε.
2: Από τη Θηρασιά μας στείλανε χθες και μας περιμένουν να πάμε να κάνουμε αλογάδα.
3: Εσύ μπορεί να πας για αλογάδα αφού θα είσαι. Σήμερα φεύγεις για Σαντορίνη πρώτο.
2: Ναι, δεν μπορώ να πάω απέναντι τώρα. Θα πάρω την πλατεία. Να πάω σε άλλο νησί.
3: Στείλτε μας το 6937-949-949 τις καλημέρες σας από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ο φίλος μας από Γερμανία, ας πούμε, που μας ακούει κάθε πρωί. Έχει καιρό να στείλει.
2: Θέλουμε και στις διαφορετικές γλώσσες, αν ξέρετε, αν είστε πολύγλωσσοι. Εντάξει, άντε πάμε. Ηλιοφάνεια σήμερα και στο πάμε πρωινό.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο.

0: Good morning, good morning, hello, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Και στα γερμανικά, αν ξέρουμε. Πώς είναι?
1: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας μιλάει ο κυβερνήτης αεροσκάφης από το Cockpit. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αττική, πάνω από την Αθήνα. Και σε πολύ λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από σένα. Όχι από εδώ, από το αεροπλάνο κανονικά, από το Cockpit. Το ξέρεις?
0: Να τη λέω εγώ.
1: Όποιος συμπληρώσει τα στοιχεία του για τις 40 υποτροφίες. Αν το έχεις ονειρευτεί λοιπόν, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου τώρα στο aegeanair.com. Τι ωραίο βήμα προς το όνειρο αυτό. Τι ωραίο πράγμα είναι.
0: Welcome on board. No news, good news. Απογειωνόμαστε.
1: Για να μας απογειώσεις.
0: Παραιτήθηκε ο Φάμελος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το άκουσα.
0: Ξυπνάμε και τι να δούμε. Χωρίς ηγεσία αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση για παραίτηση προκλήθηκε από την φιλορροή στελεχών, διαβάζω, προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Πολλές διαρροές. Και φυσικά από το εσωτερικό σφυροκόπημα από αντιπάλους μέσα στο κόμμα.
1: Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα με τη φιλορροή.
0: Ναι, επειδή φεύγανε πάρα. Έχει διαλυθεί.
1: Τσίπρα.
0: Οπότε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Α, και τι παραιτήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Και τώρα θα είναι προγραμματισμένη η Κεντρική Επιτροπή Συνεδρίαση για το Σάββατο πριν την παραίτηση.
1: Ναι.
0: Και επιμένουν κάποια στελέχη, κυρία Δούρο, κύριος Πολάκης, ότι πρέπει να γίνει κανονικά η συνεδρίαση. Ούτως ή άλλως ψάχνουμε και ένα αρχικό. Και ναι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρο είναι οι δύο τουλάχιστον υποψήφοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Στις δημοσκοπήσεις περίπου 2% φτάνει. Απ' την άλλη, τώρα μια και είπα 2%, η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες έκανε χαμό στην Επιτροπή Διοντολογίας για το ΠΚΠ.
1: Εμφάνιση.
0: Τι εμφάνιση? Τσακώθηκε.
1: Επιτροπή.
0: Πήρε το 100. Ότι μα εκβιάζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πήρε την άμεση δράση για άμεση επέμβαση στην Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Έβαλε τα κλάματα η κυρία Λυτρίβη. Πρωτοφανή σου, λέει, λεκτική διαπληκτισμή. 5 ώρες η συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο. Ποιος είναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης ήταν εκεί πέρα. Αποφάσισε να συζητηθεί στον κύριο Νικήτας Κακλαμάνη. Μομφή εναντίον και να πάρει τηλέφωνο εναντίον των βουλευτών Νικολακόπουλου και Σιρεγγέλα και να πάρει τηλέφωνο την άμεση δράση.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή. Σοου. Δεν σταματάμε με τίποτα.
1: Θα πάρω τη φίλη μου τη Μαρία που εργάζεται μέσα εκεί.
0: Εκεί.
1: Να με ενημερώσει.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται στην κεντρική αίθουσα. Αλλά προφανώς όμως βιντεοσκοπείται.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Σίγουρα βιντεοσκοπείται.
0: Είδες τι έγινε χθες στην Ζάκυνθο, στο αεροδρόμιο της Ζάκυνθου, με την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Ένας Έλληνας πιλότος της πολεμικής αεροπορίας έκανε αναγκαστική προσγείωση. Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως το μαχητικό είχε απογειωθεί από την τάδε πτέρυγα στην Άραξο, πετούσε στο Ιόνιο, υπήρξε ένδειξη για φωτιά και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Και μετά έγινε χαμός.
1: Γιατί διάβασα στην υγεία του καλά ο πιλότος.
0: Ο πιλότος είναι καλά.
1: Χαμός γιατί έγινε, έπιασε όντως φωτιά.
0: Ναι, μετά.
1: Ο άνθρωπος σώθηκε, Ευαγγελίστρα.
0: Φυσικά. Και όταν. Μάλιστα, κάποιοι γράφουν και δικαίως ότι όταν ο πιλότος σώνεται, είναι μια πετυχημένη προσγείωση. Δεν είναι αποτυχημένη.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Παναγία μου.
0: Βλέπεις σε αυτά τα πλάνα έτσι 30 εκατομμύρια ευρώ να καίγονται.
1: Τι να κάνεις τώρα.
0: Αλλά,
1: ναι. Αυτό είναι τραγικό.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά Παναγία μου, σώθηκε ο άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: βλέπεις και αυτό. Άλλαξε
1: δεν
0: την.
1: Δεν έχουν ασφάλεια. Τι, δεν έχουν ασφάλεια.
0: Έχουν, εμείς θα την πληρώσουμε.
1: Ποιος
0: θα την πληρώσει? Ο Έλληνας φορολογούμενος. Από πού τα γεννάμε αυτά? Άλλαξε την κατάθεσή του ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλιο. Είχε πει στην αρχή ότι βγήκε να κάνει ένα τσιγάρο και έβαλε φωτιά. Τώρα είπε ότι την έβαλε επίτηδες τη φωτιά.
1: Στο τώρα... στρώμα του.
0: Ναι.
1: Και έκατσε ολόκληρη κλινική.
0: Ναι. Και τρέχανε και νόσουνε φτέρυγες. Τι να πω. Τι να πω. Και τέλος.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Καλά, έχω και για τη Σαντορίνη μια είδηση. Γιατί υπήρξε μια δυσφήμιση της πλατφόρμας Trivago ενάντια στη Σαντορίνη με πλάνα από AI ότι μην πάτε γιατί είναι πάρα πολύ κόσμος, δεν θα το απολαύσετε, ανταυτού πηγαίνετε στη Μήλο. Υπήρξε αυτό, κάτι τέτοιο. Και τώρα, μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θήρας, εισηγούνται και έχουν κάνει συμφωνία με αυτή την πλατφόρμα να τους κάνει μια πάρα πολύ ακριβή και ωραία καλωστημένη διαφήμιση ως ξέπλυμα.
1: Για να εξηλαιωθούν.
0: Καταλαβες. Ναι. Πάει αυτό. Τώρα και πάμε λίγο στο τένις, να σου πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης και εμφανίστηκε σε ομιλία που είχε σε ένα προγραμματισμένο έτσι, διάλογο που είχε σε μια συνάντηση, ντυμένος με τα ρούχα του τένις μετά τον αγώνα που έπαιξε με τον Στέλιο Κασελάκη.
1: Γίνει πια, είναι χαρακτηριστικό του πια.
0: Με τον κύριο Κασελάκη, πώς το λένε το μικρό του.
1: Τένις δεν σκέφτεσαι πια Τσιτσιπά. Σκέφτεσαι Άδωνη
0: Παιδί μου με κόκκινο μπλουζάκι και σορτσάκι, αλλά αυτό το καυτό το σορτσάκι που είναι που ανοίγουν εδώ πέρα για να μην συγκέγεται το πόδι.
1: Είναι και ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι και ένας άντερας που έχει.
0: Και λέει συγγνώμη, παιδιά, είχα προγραμματισμένο αγώνα τένις και ήρθα να σας μιλήσω έτσι.
1: Με το μπαλάκι στο χέρι με φέρατε. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα, τι έχουμε να λύσουμε. Δώσε μπαλάκι. Έλα.

0: Πού να πας, το πολύ πολύ να πας κανένα μπάνιο, να πας μέχρι τη δουλειά σου. Anyway, και να μας στείλεις και μήνυμα στο Viber του ρυθμού σήμερα. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος αρκετά.
1: Μπράβο.
0: Και μας έχει στείλει και εδώ πέρα η Κατερίνα ένα μήνυμα. Να το ακούσουμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ζάκια μου καλά, επιτέλους Παρασκευή.
1: Αυτά
2: Παρασκευούλα
1: είναι.
2: Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πολλές, πολλές καλημέρες. Πάω για δουλειά, αλλά είναι Παρασκευή, όπως είπαμε.
1: Αυτό.
2: Οπότε όλα είναι καλά. Σας φιλώ πολύ να περνάτε υπέροχα.
0: Δύο ωραία που μπήκαν στη διαδικασία και μας στείλανε. Η Ελένη μας έχει στείλει ένα μήνυμα από την κόρη της στην Ευδοκία που σήμερα ηχογράφησε ηχητικό.
1: Θα τρελαθώ.
0: Έτσι, να το ακούσουμε μέχρι τα 25. Προλαβαίνουμε.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θηνούλα.
0: Σαν η Μανούλα.
3: Έχετε μια όμορφη μέρα. Φιλιά πολλά.
1: Ευδοκία μου, καλημέρα, αγάπη μου. Τι όμορφη καλημέρα είναι αυτή που μας έστειλες εδώ, τρελαίνω.
0: Ελάτε, παιδιά, μας δροσίζετε κάθε μέρα με τις καλημέρες σας και περνάμε πολύ ωραία με αυτές. Συνεχίστε, γιατί μας φτιάχνετε τη διάθεση όπως προσπαθούμε και να κάνουμε κι εμείς. Και επειδή αυτή την ώρα λέμε tricks και διάφορα tips που βοηθάνε στην καθημερινότητά μας χρηστικά πράγματα και η αγαπημένη μας ενότητα ποια είναι?
1: Ποια από όλες?
0: Το κλιματιστικό. Και το πώς θα δροσιστούμε το βράδυ.
1: Πάλι θα τσακωθούμε με το φορτούνι.
0: Όχι, σήμερα έχω άλλο πράγμα.
1: Άσε με να τα ανοίξω το ρημάδι στους 20 βαθμούς.
0: Ρε παιδί μου, μισό λεπτό.
1: Έλα.
0: Έχω trick 5 λεπτών για να δροσίσουμε το κρεβάτι μας στον καύσωνα χωρίς να χρειαστούμε κλιματιστικό.
1: Θέλω να το χρειάζομαι το κλιματιστικό. Δουλεύω και θέλω να πληρώνω το λογαριασμό του ρεύματος.
0: Λοιπόν, θα το ακούσεις ένα λεπτό.
1: Άντε να ακούσω.
0: Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσεις τη βραδινή σου ρουτίνα, αφαιρείς το πάνω σέντονο.
1: Αφαιρείς το πάνω σέντονο, αφαιρείς
0: και
1: το
0: τις μαξιλαροθήκες. Όχι, βγάζεις πάνω σέντονο μαξιλαροθήκες όπως είναι, τις διπλώνεις. Τις βάζεις μέσα σε μια σακούλα και τις βάζεις στην κατάψυξη. 15-20 λεπτά.
1: Τι άλλο θα σκεφτείς, καλή?
0: Όσο δηλαδή χρειάζεται για ένα δροσερό ντουζ ή για να πλύνεις τα δόντια σου.
1: Είσαι καθόλου.
0: Όσο δηλαδή κάνεις τη night routine σου, αυτό το skin routine και αυτά τη βραδινή, είναι στα, τα σεντόνια είναι στην κατάψυξη.
1: Ναι.
0: Όταν έρθει η ώρα να ξαπλώσεις, βγάζεις τα σεντονάκια, κλακ, τα σεντώνεις, τα απλώνεις γρήγορα και κατεβαίνεις.
1: Τεινάζεις τον αρακά που θα έχει κολλήσει πάνω από την κατάψυξη.
0: Και ξαπλώνεις πάρα πολύ ωραία πάνω σε ένα δροσερό κρεβάτι.
1: Σε δροσερό.
0: Δεν ξέρεις, σου λέει, όχι air condition. Δεν χρειάζεται ούτε ανεμιστήρα εδώ. Καταργούμε και το ανεμιστήρα
1: πλέον. Είναι μια καλύτερη λύση για να μην ανοίξει air condition.
0: Παίρνεις εσύ στο ψυγείο.
1: Παίρνεις το λάστιχο από τον μπαλκόνι. Κάνεις μια μεγάλη προέκταση και το έχεις δίπλα σου ανοιχτό. Και κοιμάσαι και το αφήνεις πάνω σου αυτό και τρέχει. Τρέχει, τρέχει.
0: Καταπληκτικό, παιδιά.
1: Αυτό θα κάνεις, φορτούνι. Θα βρέχεσαι με το λάστιχο.
0: Όχι. Γιατί μετά θα είναι παγωμένα τα σεντόνια και θα κρεώσει και το νερό. Δεν σε φέρει. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά στο πρωινό. Όλα εδώ. Οι λύσεις είναι μπροστά μας. Καλ

0: τι έγινε
1: αυτό
0: πάλι
1: με το Instagram Plus.
0: Το είχα βρει εγώ, γιατί ακολουθώ αυτόν τον δημιουργό, τον Μοσερή, ο οποίος το έχει, ο ιδιοκτήτης, και λέει διάφορες ερωτήσεις. Ναι. Και είναι κάποια features τα οποία ξεκλειδώνουν επιπληρωμή. Ναι. Πώς είναι το YouTube το premium.
1: Ναι.
0: Χωρίς διαφημίσεις, με να βάζεις stories τα οποία διαρκούν περισσότερο από ένα 24ωρο, όσο θέλεις να μένουν. Να βλέπεις stories αλλωνών χωρίς με mute, δηλαδή χωρίς να με απόκρυψη, χωρίς να καταλαβαίνουν τα είδες και τέτοια πράγματα. Λεπτομέρειες. Ναι, λεπτομέρειες.
1: Το κοστίζει πολύ.
0: Κάνα 3 ευρώ το μήνα.
1: 3 ευρώ το μήνα.
0: Έχω εδώ το Θάνο σε ανοιχτή ακρόαση. Μου τα στέλνει αβέρταυτο. Είναι σε αμόκ πρωινό.
1: Το έδωσε το 3 ευρώ.
0: Είναι σε. Χθες το έδωσε το πρωινό. Από χθες το έδωσε. Μη σου πω, έχει προπληρώσει και για το 2028.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, μας ακούς, για πες, μας αξίζει.
0: Δεν θα ακούει. Γεια σου, Θάνε. Και ο Αλέξανδρος ακούει.
2: Βασίλη Αθηνά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να πούμε στη φίλη μας την Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Ότι άμα παίζει μαρούλι κάργα στην τσέπη, όλες οι μέρες ζάχαρη και μέλι είναι.
0: Πες το ψέματα, ρε Αλέξανδρε.
1: Αλέξανδρε, το μαρούλι. Εμένα κυριολεκτικά αυτή την περίοδο παίζει μαρούλι στην τσέπη. Κυριολεκτικά, γιατί τα λεφτά μου τα έχω κάνει μαρούλια. Γιατί ξεκίνησα τη δίαιτα και ο διαιτολόγος.
0: Αυτό το μαρούλι δεν το θέλουμε. Α, ναι. Ο Θάνος.
3: Άλλος Θάνος. Εγώ πάντως θα σα ρωτήσω στο ChatGPT να πάω για μπάνιο. Ναι. Μου λέει, δεν νομίζω μου λέει ότι είναι καλημέρα, μου λέει
0: που να πάω
3: για
0: μπάνιο.
1: Γιατί
3: προβλέπονται, μου λέει, τοπικές βροχές στην Αττική.
0: Ορίστε.
3: Όπως μου ήρθαν πάρα πολύ ισχυρές. Μου λέει καλύτερα να κάτσει σπίτι σου, μου λέει, και να ξεκουραστεί.
1: Σε προτρέπει να κάτσει σπίτι.
3: Το ChatGPT αυτά.
1: Ορίστε, μα σκέφτεται, βέβαια, το ChatGPT και σήμερα δίνει κάτι τοπικές μπορούλες. Σιγά να μην χάσετε τον μπάνιο σας για μια βροχούλα.
0: Μη σου πω ότι τις χρειαζόμαστε αυτές τις δροσιές τις πρωινές. Λοιπόν, για να πάμε για διαφημίσεις τώρα. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση, Αθηνά, επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr και εμείς αξίζουμε, αξίζουμε, αξίζουμε να πάμε για διάλειμμα.
1: Γιατί, λίγο μικρό.
0: Γιατί είμαστε αριστούχοι.
4: Τι βαθμό θα έβαζα, ναι. Με 10 το άριστα.
0: Ναι.
4: 10.
0: Έλα σε πάρα καλά.
1: Μάμα, υπάρχει μαρούλι
5: στη τσέπη. Στο βήμα ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
15: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
16: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
15: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
16: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
23: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
24: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on.
26: Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
27: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
28: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
29: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
28: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
30: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
31: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
32: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
33: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
34: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
35: Ρυθμός 949.
0: Ελάτε να γελάσουμε, να χασκογελάσουμε, να πούμε βλακίες και ξυπνάδες μέχρι και τις 10. Φορτούνη, Σαφαλίδου και Μαγκύρα.

0: Πέρα πατάτα τηγανητής.
1: Αχ, έχω να φάω, αγάπη μου. 11 μήνες.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ο πράκτορ τώρα, ο Βουβού, θα σηκώσει τον ντρόν του και θα μας πάει να φάμε πατάτες τηγανητές.
0: Γιατί έτσι είναι και το πάμε πρωινό. Πάει με όλα, σαν τις πατάτες τις τηγανητές. Λοιπόν, είδες, έχουμε κίνηση λίγο στην άνοδο του Κηφισού. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Εκεί στο φανάρι, στο Χίλτον προς τα πάνω, λίγο μποτιλιάρες με το γνωστό. Κατά τα άλλα, πάμε ευθεία όλα, ίσιομα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα Greek Tavern εδώ. Μουζάκα, παστίτσιο, γεμιστά σουβλάκι, γύρω μπριζόλα, κοτόπουλο, χάρα, αρμιστή σούβλα, κοκκινιστό, μοσχάρι. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε, για ορεκτικό, δηλαδή το πρωί. Έχουμε 24 με 28 βαθμούς, το αφήνω.
0: Ας το βάλω δύο μερίδες.
1: Ωραία, θα βάλω δύο μερίδες 28 βαθμούς, ιδανικό για καφεδάκι. Θα πιείτε και ένα καφεδάκι, ωραίο. Λοιπόν, ξεκινάμε με πρώτο πιάτο, ηλιοφάνεια, έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Σωστό. Να το κάνω medium rare.
0: Όχι, με ένα well done.
1: Well done, λοιπόν, και συνεχίζω με κυρίως πιάτο. Μεσημεράκι, παιδιά, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λίγο γαρνιτούρα με συνεφάκια.
0: Ωραία,
1: μουσάρι,
0: ωραία,
1: συνεφάκια,
0: ναι,
1: να βάλω.
0: Full.
1: Βάζω συνεφάκια
0: ένα
1: λίγα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Κοίταξε να δεις, για μετά, απογευματάκι, θα φας λιγάκι μπορίτσα. Λίγο τοπική, πού και πού. Έλα, θα σηκωθούν οι τουρίστες τώρα και θα χορεύουν και το βραδάκι, ξέρεις. Το βραδάκι ελαφριά, έως και 30 βαθμούς. Υποχωρεί σταδιακά και η συννεφιά. Ζεστούλα, ήρεμα, ωραία. Φακές, ρεβίθια, σπανακόριζο, ντολμαδάκια, σπανακόπιτα, τυρόπιτα. Πίτσα, μακαρόνια με κύμα καρμπονάρα. Ριζότο μανιταριών, σολομό ψητό. Έχουμε και τσιπούρα, να βάλω τσιπούρα. Να βάλω τσιπουρίτσα, θέλετε.
0: Βάλε τσιπουρά.
1: Θα
0: Παναγία μου, έχει πιάσει
1: λοιπόν
0: και μια λιγούρα τώρα.
1: Σε έχει πιάσει λιγούρα. Δεν κάθεστε ένα τραπέζι πιο μέσα, γιατί εδώ μπορεί να βρέξει και δεν έχει στέγαστρο. Έλα λίγο πιο μέσα.
3: Στα βλάχικα.
0: Αυτό έζησα τώρα.
1: Μήπως πάμε στα βλάχικα μια μέρα.
0: Σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας. Μάθαμε για τον καιρό τι θα γίνει.
1: Ναι, προσοχή.
0: Μας άνοιξε η όρεξη.
1: Και να βραχούμε. Ο βραχμένος στη βροχή δεν τη φοβάται.

0: Αλήθειες στο Πάμε Πρωινό. 10 έχει ο Ιούλης και είναι Παρασκευή και μας αρέσει. Αθηνά,
1: έλα.
0: Αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι ξεκινάει το θέμα ημέρας για να μιλήσουμε, γιατί δεν μιλάμε και καθόλου.
1: Είμαστε λοιπόν, πάρτε μια ανάσα.

0: σήμερα.
1: Είπα θα βγει χαλαρή η Παρασκευή.
0: Όχι αγάπη μου, αερόβιο και μετά βάρη. Κλασικά όπως κάθε μέρα. Εγώ ξεκίνησα πάλι το γυμναστήριό μου.
1: Πρώτα
0: βάρη
1: και μετά αερόβιο.
0: Εγώ τα κάνω ανάποδα.
1: Εντάξει, λάθος σειρά.
0: Δεν θα τα βάλεις με τον προπονητή μου. Θέλεις να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, δεν σε συμφέρει.
1: Έτσι έχει γράψει.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, τότε άστο όπως είναι, μην λοιπόν. Δεν ανακατεύομαι εγώ σε.
0: Και έχω και τον καλύτερο γυμναστή στην Ελλάδα.
1: Δεν ανακατεύομαι εγώ σε δουλειές, αλλά νούνε.
0: Ναι.
1: Όχι, λοιπόν. Παναγία μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα μας βρει πρωί-πρωί.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, όσοι γυμνάζεστε, όπως εμείς εδώ πέρα κάθε μέρα, πάμε το γυμναστήριό μας ένα διωράκι.
1: Βεβαίως.
0: Θέλουμε να ανοίξετε την καρδούλα σας και να μας πείτε πράγματα που σας εκνευρίζουν στο γυμναστήριο. Έχω μαζέψει μία λίστα σαν το Αγίου Βασίλη. Σέρνετε πίσω.
1: Διάφορα
0: και από
1: πού
0: να ξεκινήσω.
1: Πολλά.
0: Χαίρομαι πάντως που ανοίγουμε αυτό το θέμα, γιατί να ξέρετε ότι μέσα από το «Για πες» που ανοίγουμε εδώ κάθε μέρα τέτοια ώρα, λύνονται προβλήματα. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πει για εκνευριστικά πράγματα κτλ. Και το γείτονά μου που αφήνει το αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι, δεν το ξανάβαλε. Το έχει αλλάξει θέση. Άρα μας ακούει. Άρα και αυτοί που σας εκνευρίζουν τώρα μας ακούνε, παιδιά.
1: Ή κάποιος πήγε και το είπε, οπότε ο άνθρωπος το άλλαξε. Κοίταξε να δεις το γυμναστήριο.
0: Πείτε τα όλα.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με ενοχλεί όταν κάποιος πιάνει ένα όργανο.
0: Αυτό. Μπράβο, ρεφόρ, το νούμερο ένα μου είναι αυτό. Βάζει την πετσετούλα του επάνω στο όργανο.
1: Όχι. Εσύ λες άλλο τώρα και εξαφανίζεται. Εγώ λέω να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά παραδείγματος χάρη είναι κάποιοι που έχουν μια σειρά ασκήσεων για πόδια. Πιάνουν ναι. αυτό με τη, το ρακ, πώς λέγεται, που έχει την μπάρα και ανεβοκατεβαίνει.
0: Που είναι ένα όλο και όλο στο
1: που
0: γυμναστήριο.
1: Που είναι ένα και όλο, ένα και όλο. Και επειδή δεν ξέρω, ο γυμναστής τους ή η προπόνησή τους που έχουν επιλέξει να κάνουν, τους λένε ότι πρέπει να κάνουν πέντε συνεχόμενες ασκήσεις εκεί. Είναι για μια μισή ώρα εκεί.
0: Εκεί.
1: Ναι, δεν γίνεται, φίλε μου, όμως το καταλαβαίνω. Αν εσύ θες να κάνεις πρωταθλητισμό στα ντετ, στα σκοτς.
0: Πήγαινε κάνε ένα personal.
1: Πήγαινε κάνε ένα personal ή πήγαινε στο Πανελλήνιο.
0: Τι θα γίνει εδώ πέρα. Περιμένω εγώ μια μισή ώρα να τελειώσει εσύ από το συγκεκριμένο όργανο.
1: Το αντιλαμβάνομαι ότι έχεις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις για το σώμα σου. Αλλά εγώ τι να κάνω που έχω πληρώσει και για αυτό το όργανο. Να έρθω σε ένα τέταρτο, να έρθω σε μισή ώρα. Πήγα μετά από μια μισή ώρα και ήταν ακόμη εκεί χθες.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα χέρια. Όλοι οι άντρες κάνουν χέρια, ρε φίλε.
1: Όλα
0: τα όργανα εκεί πέρα είναι η τίγκα.
1: Ναι, και βάρη έχει και ελεύθερα κλπ. Αυτό που λέω εγώ είναι ένα το μηχάνημα.
0: Ή
1: τροχαλία. Λοιπόν, παιδιά, ηρεμήστε λίγο με αυτό.
0: Το άλλο που αφήνουν πάνω την πετσετούλα του σε ένα όργανο και πάει και μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: εντάξει,
0: θα στην πάρω τη ρημαδοπετσέτα και θα στην πετάξω στην άκρη.
1: Έχει φύγει η πετσέτα, έχει πέσει
0: του
1: κάτω.
0: Κάνω νόημα, του λέω, έλα, πάρ' το για να γυμναστούμε.
1: Έχει πέσει κατά λάθος.
0: Μου λέει, έρχομαι.
1: Τι έρχεσαι.
0: 35
1: μαζί,
0: λεπτά
1: πιάσε κόκκινο.
0: Ναι, πιάσε. Να.
1: Να κόκκινο, ρε, του ρυθμού.
0: Έλα. Ρε.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο. Θες να σου πω εγώ άλλο.
1: Πες, λέγε.
0: Είμαι στο διάδρομο. Και έτσι και τύχει και δεν βάλω ακουστικά. Τώρα φορά τα ακουστικά μου και ακούω μουσική. Δεν γίνεται να ακούσω. Είναι δύο κυρίες δίπλα, γύρω στα 55-60, να είναι καλά οι γυναίκες, καλά κάνουν και γυμνάζονται, στο διάδρομο, στο 1,2 ο διάδρομος, να πηγαίνει σούρνοντας δηλαδή, οριακά που έχει ανοίξει, αργό βηματισμό και έχουν πιάσει τις συνταγές. Και να λέει τώρα, στο μουσακά εγώ την τηγανίζω τη μελιτζάνα, αλλά την τηγανίζω δύο φορές. Πρώτα θα την τηγανίσω και θα τη στραγγίξω και να έχουν πιάσει όλες τις συνταγές.
1: Με αυτό το στυλ, έτσι, κοίτα. Και να πάνε. Και για πες.
0: Λοιπόν, το μπιφτέκι το σωστό, το κεφτεδάκι, θέλει δύο κοιμάδες μέσα.
1: Ναι,
0: θέλει και μοσχαρίσιο, θέλει και χοιρινό.
1: Κοίταξε, εμένα μου μυρίζει λιγάκι το χοιρινό, οπότε βάζω μόνο μοσχαρίσιο.
0: Μυρίζει, αγάπη μου, ξέρεις τι γίνεται. Ένα φανταστικό κεφτεδάκι, το βουτάς και
1: σωστά.
0: Στο γιαούρτι, βέβαια. Και η πατάτα τηγανητή και αυτή αλευρωμένη και με σκόρδο.
1: Ναι, αλλά
0: λοιπόν,
1: το λάδι.
0: Εγώ δίπλα που έχω φάει 120 γραμμάρια κοτόπουλα από τη χθεσινή μέρα και είμαι ένα βήμα πριν σε δαγκώσω, σου δαγκώσω την καροτίδα, γιατί σε βλέπω δίπλα μου. Μπουτάκι κοτόπουλο να γυμνάζεσαι, κατάλαβες. Έχω πάθει
1: παρεστήσεις. Υπάρχει κι άλλο όμως, περίμενε. Υπάρχει και το χειρότερο, να σου πω κι εγώ.
0: Είναι, ναι.
1: Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει να κάνουμε ένα λάξ. Είμαστε ήδη τρεις εδώ.
0: Στο όργανο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν δέχομαι.
1: Αν είσαι μόνος σου, τι να του πεις.
0: Το έχω απολυμάνει, του λέω. Περίμενε. Έχω πρόβλημα, του
1: λοιπόν,
0: λέω.
1: Λοιπόν, μου
0: τις
1: πάρε αυτοί που απολυμμένουν τα όργανα, λοιπόν. Είσαι εσύ.
0: Γιατί
1: μισό λεπτό.
0: Παίρνω το χαρτάκι, σου ενοχλώ εγώ εσένα. Ίσα-ίσα που μετά
1: θέλω
0: το βρίσκεις
1: καθαρό.
0: Θέλω να
1: κάνω ένα λάξ, κυρία μου.
0: Εγώ το έχω απολυμάνει, φίλε, το όργανο. Έχω
1: Ωραία.
0: Έρθει με το χαρτάκι μου γιατί
1: κάθε
0: έχω μικροβιοφοβία.
1: Όταν αλλάζω εγώ και σηκώνομαι, ξαναψέκασε το. Τι με νοιάζει.
0: Αυτή τη δουλειά
1: Δικός
0: θα κάνω.
1: Είναι το αγόρασες.
0: Αυτή τη δουλειά θα κάνω.
1: Το θέμα είναι ότι όταν είμαστε ήδη τρεις και έχουμε κανονίσει να κάνουμε ένα λάξ και έρχεται και θέλει και μπει και τέταρτος. Είμαστε τρεις, ναι, δεν πειράζει. Πόσοι θα κάνουμε rotation εδώ πέρα. Θα χάσουμε τη σειρά, λες και είναι ATM στην τράπεζα.
0: Τώρα σετ γυμναστική θα κάνουμε 4 άτομα ή καμιά.
1: Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα στο Viber τι σας. Τα πάμε όλα, δεν αφήσαμε τίποτα. Γιατί δεν είπαμε τις μυρωδιές.
0: Έχει πολλά, έχει πολλά.
1: Α, στη μυρωδιά.
0: Τι σας εκνευρίζει στο γυμναστήριο, βλέπετε. Εμείς εδώ έχουμε λίστα μεγάλη.
1: Και γυρνάει και τι μου λέει, να κάνουμε ένα λάξ.
0: Άκου τώρα.
2: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: νωρίτερα σκάσανε σήμερα το υπηκό.
1: Το καλύτερό μας είναι αυτό. Γιατί έρχεται στο στούντιο του ρυθμού η μοναδική
0: ηλιοκαμένη Sun Kissed που λέμε

0: Και τρέχω με τα άλογα σε αργή κίνηση πάνω στην παραλία.
1: Ναι.
0: Εκεί που σκάει το κύμα και πιτσιλιούνται τα νερά. Ασέλο το καλέ.
1: Ασέλο το είναι.
2: Άμα σε έκαμε μουσκεμά.
1: Γιατί το ασέλο το είναι δύσκολο την υπασία να ξέρεις.
0: Βέβαια. Το κρατάς και από τη χέτη το άλογο. Δεν έχει γκέμια.
1: Ναι. Και χωρίς γκέμι, καλά στο.
0: Βέβαια. Χωρίς γκέμι. Το πιάνεις από τη χέτη, το κρατάς και πας.
1: Αγαπημένοι μας ακροατές, τα λέμε όλα αυτά γιατί εδώ πέρα η Μπέτη η μαγείρα χθες πήγε για μπάνιο.
2: Έκανε τη βουτίτσα.
1: Εντάξει.
0: Είχα να πάω πάνω από 2 εβδομάδες. Στη θάλασσα, γιατί με τις μία τα ραδιόφωνα, μία τα GNTM τα γυρίσματα, πότε να πάω κι εγώ η κακομοίρα.
2: Ήτανε παγωμένη?
0: Ήτανε, όχι, δεν ήταν κρύα.
2: Α, ωραία.
0: Ήταν η τέλεια θερμοκρασία η θάλασσα. Δεν ήταν ζεστή, δεν ήταν παγωμένη, ήταν δροσερή. Έμπαινες, αλλά ευχάριστα. Δεν είναι αυτό που κάθεσαι μία ώρα μέχρι το γονατάκι.
1: Μπορούμε να συζητάμε ώρες, δεν έχω πρόβλημα.
0: Μέχρι το γονατάκι που κάθεσαι μία ώρα και λες να μπω, να μην μπω, να μπω.
2: Και έρχονται και σε πιτσιλάνε και νευριάζουν.
1: Ποιο άλλο τραγούδι είπαμε να ακούσουμε τώρα, το εκτός
0: των ανθρώπων. Μια θάλασσα γαλάζια.
2: Ναι, ωραίο είναι και το μια θάλασσα γαλάζια. Σήμερα έχουμε θέμα στο για πες. Πράγματα και τύποι ανθρώπων και αντικείμενα και το οτιδήποτε, καταστάσεις που σε εκνευρίζουν στο γυμναστήριο.
0: Ναι.
2: Έχουμε πει εδώ με το φορτούν το στόμα μας.
0: Τ' άκουσα, έχετε δίκιο. Τι να πείτε κι εσείς, ναι. Να μην το πείτε αυτό. Να μην...
2: Τι άλλο σε εκνευρίζει εσένα στο γυμναστήριο όταν συμβαίνει?
0: Η πολύ φουσκωτή.
2: Σε ενοχλεί.
0: Η πολύ φουσκωτή.
2: Γιατί σφίγγονται πολύ και είναι όλη την ώρα.
0: Ναι, πολύ αίρε, παιδί
1: αυτό
0: μου.
1: Αυτό το σφίξιμο δεν είπαμε τώρα.
0: Πρωτεΐνη, κρεατίνη, ναι. Αναβολικούλη, κάτι εκεί. Ναι. Πολύ, πολύ
1: και σφίγγονται,
0: σφίξιμο.
1: Φοράνε ακουστικά.
0: Και σφίγγονται, περπατάνε με ανοιχτά τα χέρια και ανοιχτά τα πόδια.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Και μου έρχεται το πω σιγά, θα στραβώ αυτό. Πρόσεχε, θα στραβώ αυτό.
2: Στείλτε και τα δικά σα στο 6937-949-949 στο Viber. Τι είναι αυτό που σε εκνευρίζει στο γυμναστήριο?
0: Θέλω να σας πω και μια πολύ ωραία ιστορία μετά από γυμναστήριο.
2: Α, ωραία.
0: Αλλά θα σας την πω μετά, τώρα δεν προφταίνω.
2: Τέλεια.

0: Λοιπόν, όταν έχεις μικρό, έτσι, όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη από τα παιδιά όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma λοιπόν Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Πάμε να εξερευνήσουμε και εμείς λίγο τώρα τον καφέ μας.
1: Ναι, να τον κουνήσουμε
0: λίγο το μάτι
2: να
0: μας.
2: Πάμε, ναι.
0: Ή ο εγκέφαλος, το στόμα και γενικότερα η φιλότητα αυτή.
1: Φύγαμε.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
10: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.
1: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Αργίζει.
16: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
17: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
21: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δεύτερη μας ώρα και πάμε ως τις 10 αγκαζέ παρεούλα. Να σας πάμε στη δουλίτσα σας έτσι με χαμόγελο,
22: ναι, ναι,
0: με χαρά.
22: Πεινασμένη για επιτυχίες, ρε παιδί μου, έτσι.
23: Πεινασμένη γενικά.
22: Γιατί πεινάει, ρε παιδί μου.
23: Το παιδί πεινάει. Πεινάω τώρα. Πρέπει να πάει 8 και 4 να φάω το πρώτο μου γεύμα.
22: Δηλαδή κάποιες λέξεις θα είναι απαγορευμένες πια, δεν τις χρησιμοποιούμε.
23: Η πατάτα ή τη γανιτή που είπες πριν.
22: Η πατάτα ήτανε, γανιτή.
23: Όχι, φίλε, ήταν μαχαίρι.
22: Πείνα.
23: Βγάλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσέ με.
22: Δίψα, θα πούμε.
23: Πατάτα,
22: δίψα για επιτυχίες, θα πούμε.
23: Δίψα για επιτυχίες, θα πούμε. Γιατί νερά κάνει να πίνουμε πολλά.
0: Θα σας πω λοιπόν μία νεαρά πόση δίψα για επιτυχία είχε, μιας και συζητάμε αυτό το τι σας ενοχλεί στο γυμναστήριο και θέλουμε κι εσείς να μας στείλετε τις δικές σας εμπειρίες και ιστορίες στο 6937-949-949. Πήγαινα λοιπόν σε ένα γυμναστήριο ενός ξενοδοχείου, λίγο Γκράντε. Με ένα φίλο μου που ήταν εκεί, αυτός τέλος πάντων ψιλοδούλευε εκεί, personal και τέτοια.
22: Ωραία.
0: Μου λέγε, έλα εδώ ρε, παίρνω από εδώ να σου κάνω λίγο γυμναστική. Και πήγα έτσι ένα φεγγάρι πολλά χρόνια πριν να κάνω λίγο. Και μου λέει λοιπόν την εξής ιστορία. Γκράντε ξενοδοχείου αυτό, μίνι το γυμναστήριο, πολύ chic, πολύ ωραίο. Ήταν λέει τις προάλλες εδώ μια κοπελίτσα, σήκωνε βάρη, έκανε ζοριζότανε και άρχισε να βγάζει κραυγούλες, βογκιτά. Κάτι τέτοια αυτή λοιπόν.
22: Όταν είσαι κάτω την μπάρα.
23: Ναι, η μπάρα θέλει δύναμη. Και δεν σηκώνεται έτσι.
0: Τρέχαν όλοι να δουν ποια είναι αυτή που βογκάει, μήπως χρειάζεται καμιά βοήθεια το κοριτσάκι.
23: Θα βάλουμε ένα χεράκι.
0: Τελικά το κοριτσάκι αυτό τσίμπαγε πελατάκια.
22: Μπράβο.
23: Τι?
0: Ήταν η δουλίτσα της.
23: Αχ και βαχ.
22: Λέει, δεν με παρατήρησες τώρα.
0: Αχ και βαχ, αλλά πρόσεξε, δεν πήγαινε σε ένα λαϊκό γυμναστήριο.
23: Κατάλαβε. Πήγαινε στο
22: στη φωλίτσα.
0: Πήγαινε στη φωλιά, αγάπη μου. Σου λέει: εδώ είναι φωλιά. Θα περάσει ένα, θα περάσουν δύο. Θα τσιμπήσω έναν καλό πελάτη εγώ.
23: Ξέρει πάπια που είναι λίγο.
22: Καρπατάει και πάει και πίνει.
0: Καταπληκτικό. Είδες μια ωραία ιδέα για να τσιμπάς πελάτες, ε.
23: Καταπληκτικό. Από τα καλύτερα που έχεις δώσει, ε.
22: Δεν ξέρει.
0: Ξέρει, πάπια δεν ξέρει.
22: Λοιπόν.
0: 2-10-68-35-7. Γιατί να πω το τηλέφωνο μου?
22: Όχι.
0: Κάνεις ένα νούμερο.
22: Ναι, σωστά. Τι? Ότι έχουμε όλα στη φόρα, θέλω να πω εγώ σε λίγο.
0: Α, και μου έκανε το τηλέφωνο, λέω. Κάτι. Και εγώ το τηλέφωνο, λέω. Γιατί να το πω το τηλέφωνο.
23: Κάποιος θα μας πάρει.
0: 2-10-68-35-7-22. Για να μην ξεχνιέστε.
22: Έτσι, μπράβο. Για καμιά δουλίτσα, άμα θέλετε.

0: Για να σε δω τώρα. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη, γιατί έρχεται το όλα στη φόρα. Ξέρει.
1: Εμπόδιστος, δεν ξέρει.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
0: Τι θα είναι η ατάκα της ημέρας, η ατάκα του αυγολέμονου που μας τη θύμισε ο Φορτούνης και πολύ καλά έκανε. Τώρα εγώ όμως θα σας πάω, χορεύτε, ξεκινήστε, έτσι. Στη J-Lo αγάπες,
4: τι έκανε,
0: η οποία
4: πάλι,
0: έκανε εμφάνιση, χολιγουδιανή star, στην Σίλια Κρυθαριώτη σε μια επίδειξη εκπληκτική στο Παρίσι. Ήτανε καταπληκτική η επίδειξη, έπαθα σοκ. Ήτανε κάτι, είχε φέρει το χειμώνα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Το ανάποδο.
0: Χιόνιζε, ναι, χιόνιζε, ρίχνε χιόνι. Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό τεχνικά.
4: Τεχνητό χιόνι.
0: Παντού και τεχνητό συνέχεια, χιόνι, ναι. Όμως όλη την αίθουσα. Να ρίχνει αυτό το ελαφρύ.
4: Έριχνε λίγο γι' αυτό.
0: Τι ωραίο που ήταν. Άμα δεν σηκώνει.
4: Πήγε και από το ατελιέ τη η J-Lo. Συναντήθηκε με τη Σίλια. Για
1: Frozen.
4: Να δούνε τι θα φορέσει.
0: Έχει φορέσει πολλά.
4: Ξέρω πολλά. Και στο Las Vegas φόρεγε πολλά δικά τη.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάντως ήταν υπέρλαμπρη, παιδιά.
4: Πολύ ωραία,
0: με ένα
4: πολύ
0: ωραίο
4: όμορφη.
0: Μπούστο, με ένα ωραίο φόρεμα. Έκλεψε την παράσταση και τις εντυπώσεις.
4: Θέλετε να σας πω και ένα κουτσοπολιό.
0: Ναι.
4: Έβαλε βυζιά.
1: Ποιος, η Σίλια.
4: Η J-Lo.
0: Γι' αυτό το μπούστο δείχναν συνέχεια.
4: Και άλλες φορές, αλλά ήταν ενισχυμένο. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να σου βάλουν κάτι από μέσα που να φαίνεται το στήθος. Τώρα τα βάλε, είναι πια βεβαιωμένο. Το τσέκαρα, το τσέκαρα, το ψάξα πολύ.
0: Άρα έκανε πλαστική. Μπράβο, τη πάει. Πολύ ωραίο.
1: Πάντως έφυγε από το εκεί που είναι και πήγε στο Παρίσι για την επίδειξη.
4: Ναι. Και δεν ήταν και η μόνη που πήγε στη Σίλια, πήγε και σε άλλες.
1: Μεγάλη μετακίνηση.
0: Και είδαμε και τη σέλφι που ανέβασε με την Αθηναία Οικονομάκου. Η οποία έλεγε δεν το πιστεύω.
4: Τσιμπήστε με, ναι. Γιατί ήταν και η Αθηνά με τον Μπρούνο Τσαρέλα στην Σίλια. Οπότε πηγαίνοντα εκεί και τη βρήκε μπροστά τη, είπε να βγούμε μια σέλφι, βγήκε.
0: Δεν έπρεπε να πάμε κι εμείς. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω να βγάλουμε μία selfie με την J-Lo.
1: Θα έπρεπε, αλλά δεν έχουμε φορέσει Σίλια.
0: Δεν πειράζει, έχουμε την J-Lo της Ελλάδας εδώ πέρα.
4: Εσείς τα λέτε σαν την Στανίση. Δεν με καλούν γιατί να πάω.
1: Μπράβο.
0: Σωστό.
1: Μόνοι μας τα πάμε.
0: 78 βραβεία Emmy. Ποια βραβεία?
4: 78
0: βραβεία Emmy. Και ο Δημήτρης Γιαννέτος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στην κατηγορία One Standing Hairstyling για την εξαιρετική του δουλειά στη σειρά
4: Kim.
0: All's Fair
4: για τον, την Kim Kardashian.
0: Του Hulu. Παραγωγή, ναι, για την Kim Kardashian. Ο τρόπος που χτένισε την Kim Kardashian σε αυτή τη σειρά είναι υποψήφιος.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό και πολύ ωραία.
4: Πολύ ωραία σειρά φαίνεται αυτή, η οποία μου έκανε εντύπωση πώς την πήραν την Kim Kardashian. Γιατί η Kim Kardashian.
1: Η ίδια είναι η παραγωγή, θα ήταν η παραγωγός πιθανόν.
0: Όχι, ένα Murphy.
4: Όχι. Και
0: Murphy.
4: Παίζανε.
1: Όχι.
4: Ναι, είναι του Ryan Murphy που ήταν στα Entertainment που ήταν παντού.
1: Μάλιστα.
0: Τι παίζει, και την έχεις δει τη σειρά?
4: Όχι, αλλά έχω δει στιγμιότυπα και έχω δει ότι παίζουν πάρα πολύ αξιόλογες ηθοποιοί. Πάρα πολύ. Που ρε παιδί μου, λες τώρα πώς δέχτηκαν αυτές να παίξουν με την Kim Kardashian που δεν είναι τίποτα ουσιαστικά.
0: Ναι, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, εμπορικότατη και ποντάρουν εκεί. Γιατί πολλές φορές και οι επιλογές των ανθρώπων που κάνουν παραγωγή έχουν να κάνουν και με τα θέατρα.
4: Είναι εμάς εδώ που παίρνουν τα θέατρα και παίρνουν influencers.
1: Η μάνα μας έκανε τη δουλειά της.
0: Μία και δύο. Το έχεις δει αυτό να γίνεται εδώ πέρα.
4: Πολλές.
0: Λοιπόν, και πας εκεί και δεν τα λένε οι άνθρωποι, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, συνεχίζω με κάτι το οποίο μου έκανε, παιδιά, μεγάλη εντύπωση. Αλλά μου πεις τίποτα δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση στις μέρες μας, που ο καθένας έχει μια άποψη και ένα σχόλιο και λέει
1: το στόχο.
0: Ο Διονύσης Χινάς έδωσε μια συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Βασάλο και ρωτήθηκε για το πώς είναι να είναι με μια τόσο πετυχημένη γυναίκα παντρεμένος, αν έχει ακούσει διάφορα σχόλια και αυτά. Και έχει ακούσει ο άνθρωπος.
5: Γράψανε πάρα πολλά τότε. Για μένα ότι κάθεται σε σπίτι και δουλεύει η γυναίκα του. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, φίλε. Τόσο ωραία που ένιωσα εγώ που πατρίστηκα αυτή τη γυναίκα και μου έκανε αυτό το παιδί και μπόρεσα να το φροντίσω.
0: Είδες λοιπόν. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Διονύσης αγαπημένος.
4: Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν. Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν της έκανε πρόταση γάμου ο Σχοινάς στη Γαρμπή, η Γαρμπή ήταν πάρα πολύ φτασμένη. Αυτός ήταν ανερχόμενος.
0: Και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες κυρίες.
4: Ανερχόμενος. Ήταν ένα φρέσκο παιδί που είχε βγει στη δισκογραφία, που έκανε κάτι επιτυχίες. Δηλαδή, μόλις είχε γίνει γνωστός με τον που την παντρεύτηκε, έπαθε ένα φρένο. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή.
1: Στην καριέρα του.
4: Στην καριέρα του, ναι. Δηλαδή, αφού την παντρεύτηκε, κάπως λίγο σαν να πήγε πίσω. Τώρα, ίσως επειδή ήταν νεαρός και τον γουστάραν τα κορίτσια και τον είδαν παντρεύτηκε. Ίσως. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω.
0: Γιατί τότε ήταν και οι εποχές που κρύβανε τους δεσμούς τους.
4: Βέβαια. Μπράβο,
0: για να είναι
4: αυτό όμω τη έκανε live πρόταση γάμου στη Ρούλα Κορομιλά.
0: Καλά,
4: στον Μπράβο
0: ήταν
4: Ρούλα.
0: Από τι επικότερε στιγμέ τη ελληνική τηλεόραση.
1: Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, δεν ξεχνιέται, όχι.
4: Οπότε, αν λοιπόν είσαι και χρόνια μικρότερο, ναι, γιατί ήταν μικρότερο, ναι, και δεν δουλεύει τόσο όσο αυτή. Γιατί αυτή ήταν, είχε τρομερό boost
0: θα
4: τότε.
0: Ακούσεις.
4: Δεν θα ακούσει. Θα πούνε, καλό, ναι. Κατάλαβες.
0: Θες,
4: πάντα θα ακούς κάτι.
0: Θες να ακούσεις τώρα κάτι.
4: Για πες.
0: Ο Ηλίας Ψινάκης ανέβασε μια φωτογραφία, ναι, post με τον Νίκο Ελιάγα και τον Αντώνη Ρέμο και έγραψε ο εθνικός μας τραγουδιστής.
1: Ποιος?
0: Τι ήταν να το κάνει.
4: Τι ήταν.
0: Δεν το ξέρετε ότι υπάρχει επίσημα εθνικό star στην Ελλάδα.
6: Συγγνώμη λοιπόν, πρόσεξε καλά, γιατί είναι κατοχυρωμένο από το Υπουργείο Εμπορίου του εθνικό. Και το εθνικό star και το εθνικό star και το εθνικό. Και να σχεδόν και όλα αυτά. Πρόσεξε, θα σκουπανίσω μια ωραία αγωγή.
0: Κατάλαβε.
1: Αυτά είμαστε τώρα.
4: Τρέμω εγώ τώρα.
0: Είναι κατοχυρωμένα από την
1: Τώρα είμαστε να πάθουμε τέτοια πράγματα.
0: Ψινάκη να δει τι θα πάθε που θα τα άκουσε. Είναι κατοχυρωμένο, δηλαδή βγάζει ένα τίτλο και πάει.
1: Δηλαδή
0: και
1: δεν μπορούμε να πούμε εμεί τώρα ότι είμαστε εθνική εμβέλεια.
0: Όχι, εθνική εμβέλεια είναι εθνικό, όμω στα είναι ένα.
4: Μπορεί να πει εθνικό ραδιοφωνικό παραγωγό.
1: Όχι, Παναγία, μου θα φάω καμιά μήνυση στα καλά.
4: Μα δεν είναι, δεν έχει κατοχυρώσει το ραδιοφωνικό παραγωγό. Εθνικό στάρ έχει κατοχυρώσει.

0: Είπατε και τι δεν είπατε, γράψατε και τι δεν γράψατε για το τι σας ενοχλεί στο γυμναστήριο. Λέει η Ελισάβετ, λοιπόν, καλημέρα, όμορφη Παρασκευούλα. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει στο γυμναστήριο είναι το ίδιο το γυμναστήριο.
1: Καλά, εντάξει.
2: Που υφίσταται.
0: Η Αλεξάνδρα, παιδιά, η μπόχα είναι το χειρότερο. Να κάνουμε giveaway αποσμητικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για όντω έχει μπόχα.
1: Ρε, παιδί μου, το καταλαβαίνω γιατί υδρώνει.
0: Είναι δυνατό να μην πει.
1: Άμα πα άπλητο και χωρί αποσμητικό.
2: Είναι τα ρούχα τα οποία δεν έχουν στεγνώσει καλά.
0: Όταν φορά αποσμητικό και υδρώσει, δεν μυρίζει.
1: Αυτό λέω.
2: Και μυρίζει αυτού του ρούχου το οποίο δεν έχει στεγνώσει. Κατάλαβε αυτή την.
1: Και η ψευτοαδούρα το ρούχο που δεν είναι το σταμάτα, ρε Φορτούνη.
0: Είναι το νάιλον, παιδιά. Που άμα υδρώσει μετά, θα να πάνε.
1: Ναι.
0: Και βάζουν από πάνω. Δεν ξέρω τι βάζουν. Βάζουν και κολόνιες και είναι μετά χειρότερο.
1: Χειρότερο.
0: Λοιπόν, η Δάφνη, καλημέρα. Για το γυμναστήριο το είπατε σχεδόν όλα. Κάτι παρεμφερές και άκρος εκνευριστικό για εμάς που τρέχουμε είναι αυτοί που πηγαίνουν στο στίβο για περπάτημα.
2: Ναι.
0: Απλώνονται σε όλες τις λωρίδες. Μην αφήσουν κανένα να τρέξει κανονικά. Ο καημένος ο δρομέας που θέλει να κάνει την προπόνηση του αναγκάζεται να κάνει ζιγζάκ προς περάσεις και τετακέ ανάμεσα στους βλαμμένους που περπατάνε. Ακόμα δεν πιο εκνευριστικοί αυτοί που περπατάνε ανάποδα στον κύκλο. Καλά, αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
2: Δεν το
0: πάνε ανάποδα.
2: Είναι
0: δηλαδή, εσύ λέει... τρέχεις και έρχεσαι μούρι με μούρι με τον περιπατητή. Ναι. Κατάλαβες.
1: Αυτό που λέει, τον ισχυροδρόμο τον περπάτησα και εγώ, μα από την άλλη.
2: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Και ναι, στους, ναι. Και στους ποδηλατόδρομους, άσχετο τώρα, περπατάνε, ενώ είναι για ποδήλατα.
0: Λοιπόν, που το ίδιο έχει και ο
1: Καλαμάτα.
0: Και ο DA, ότι όταν έρχεται κάποιος δίπλα μου και μυρίζει απέσια, λες και δεν έχει κάνει μπάνιο. Και η Αλίκη μας λέει την εκνευρίζουν οι ποζεράδες με τα χιλιάδες τατουάζ. Κάτσε τώρα, γιατί έρχονται απανωτά κι άλλα τα μηνύματα.
2: Γιατί
1: σε ενοχλούν τα δικά μας τατουάζ, δηλαδή.
0: Οι ποζεράδες με τα τατουάζ που πάνε και ποζάρουν με τα τατού και κοιτιούνται στον καθρέφτη. Αυτό την
2: εννοεί.
1: Αυτό έχει πλάκα. Εμένα, εγώ γελάω πάρα πολύ.
0: Ο Παύλος δεν γουστάρει στα ποδητήρια που μετά τον ντους βγαίνουν κάποιοι σκουπίζοντας επιδεικτικά τα καμπανέλια τους.
2: Ρε Παύλο, τι δουλειά έχεις μες στα ποδητήρια.
1: Κάτσε, βγες έξω, άστο.
0: Το χειρότερο είναι η τουαλέτα, λέει η Νάνση. Μερικοί τις παρατάνε και χωρίς να τραβήξουν καζανάκι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και η Ελίτσα κλείνει. Μπόχα και βογκιτά. Καλημέρα.

0: Με τον Στέλιο Ρόγκο και τον Σάκη Ρουβά φτάσαμε στο διάλειμμα των 8.30. Μία στιγμή ήταν αρκετή όμως για το κινητό που έπεσε και έσπασε. Τι να κάνουμε, έχουμε λύση γι' αυτό. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση, παιδιά, για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Αχ, εδώ είμαστε. Πάμε, πού πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, να πιούμε και μια τζούρα καφέ. Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με τρομερές εκπλήξεις.
2: Καταρχάς έχετε και μαντάμ Μπακίρα.
1: Βέβαια.
2: Έτσι δεν θέλω να μου ξεχνιέστε.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Φίλες και φίλοι.
20: Μα είμαστε δύο.
19: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Τζοχάνα, για

0: Πρόγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ο πόνος στο

0: σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Ρυθμός 949, λοιπόν, και η διαμαντής μας ούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ μας ούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια μας ούτης, δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε λοιπόν, έχει καμία διαφορά στην κίνηση, τζάμπα περιμένουμε.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Θα μας πει τώρα πράκτορ.
8: Ναι, δεν έχει καμία διαφορά. Έχει μία μόνο διαφορά που είναι Παρασκευή και ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα για να φτάσουμε μέχρι τον Πειραιά. Δηλαδή από τον Άλυμο περίπου, μετά Φλίσβο, εκεί Σταύρος Νιάρχος, μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται υπομονή γιατί πάμε για διακοπές. Και ένα μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια από τα Κτέλ και πάνω. Καλή υπομονή, πάμε στην ταβέρνα.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μαγαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω να σας λέω, παιδιά, τι έχουμε της ώρας.
9: Ναι. Yes.
7: Oh.
8: Oh.
7: Yeah.
8: Yeah.
7: Do you speak Greek?
9: No.
8: Français.
9: Only keftavakia ke muzaka. I know. And souvlaki.
7: We have very nice stuffed vegetables today.
8: Okay.
7: Stuffed. Welcome to our tavern here in Greece.
9: Thank you.
7: Έτσι.
9: Thank you.
7: We have stuffed vegetables with rice.
8: Bonjour.
7: Καλά, πέσαμε σε ξένους εδώ τώρα. Ρε εσύ, Λευτέρη, φώναξε ρε τη Μελίνα που μιλάει τα ξένα. Έλα εδώ να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ώρα και θα έχει και εκεί ζέστη σήμερα έως και 34 βαθμούς. Ώρα θα έχει και υγρασία, θα έχει και λίγα συννεφάκια και μπορεί και μπορίτσες. Λοιπόν, έχουμε nice μουζάκα.
9: Yes.
8: Si, si, oui, oui.
7: Nice παστίτσιο.
8: Oui, oui, oui.
7: Very, very, περίμενα να το πιάσω στα γαλλικά. Je veux pastichier. Pastichier. Γαβρό μαρινατό. Γαβρό μαρινατό, do you like? Do you like?
10: Να κάτσε, έχουμε μια γραμμή, δεν καταλαβαίνω.
7: Έχουμε γραμμή. Τι γίνεται.
8: Εθνικό στάρ.
7: Τι. Εθνικό στάρ. Τι. What happened? What happened, ρε παιδιά? 29 βαθμούς έχουμε τώρα. 34 θα φτάσει το μεσημέρι. Και το βραδάκι, ξέρετε, θα πέσει λίγο.
8: Ναι, καλέ.
7: Η γραμμή από πού είναι? Έλα, Λευτέρη, σε παίρνει πια στο τηλέφωνο. Θα βγεις.
8: Παιδιά, εν ολίγης, σε λίγο παίζουμε με τη Μαντάμ Μπαγκύρα. Και ακούμε, και ακούμε και εθνικό στάρ, από το καταλαβαίνετε, έτσι. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-68-35-722 για να παίξετε ζωντανά με τη Μαντάμ Μπαγκύρα.
11: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παντελής Παντελίδης, πάμε στοίχημα ότι έχετε ήδη καλέσει για να παίξουμε με την Παταμπακίρα και εμείς είμαστε έτοιμοι, Αθηνά μου, να την υποδεχτούμε.
1: Έρχεται σήμερα, φοράει το μαγιό της, το παρεό της.
2: Μαντάμπακίρα.
1: Welcome.
3: Good morning.
1: How are you?
3: Very fine.
1: Okay, very good. That's fine.
3: Εσείς, Madame Bakira μας?
1: Very nice. I'm ready to leave. I came with my suitcase because I'm leaving straight from here for the weekend.
3: For the weekend. Μου έκανε εντύπωση που δεν σας είδαμε στην επίδειξη της Ήλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι χθες.
1: Ήμουνα εκεί.
3: Λέω
1: δεν βγαίνω ποτέ μπροστά γιατί δεν θέλω να φαίνεται ποια είμαι.
3: Ναι.
0: Εγώ
1: ούτως ή άλλως είμαι άνθρωπος που λειτουργώ backstage. Mm. Δηλαδή δίνω πράγματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Καταρχάς ήταν η J-Lo, δεν μπορούσα να μην δεν είμαι.
3: Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, εννοείται.
3: Γιατί
0: National είσαστε... Star, Life Coach Star of Greece.
3: Ναι.
1: Yes. Me, yes, thank you. International.
3: International.
0: Σωστά, γιατί το national είναι κατοχυρωμένο.
1: International.
0: Σωστά.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι.

0: γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
1: Ελισάβετ.
0: Γεια σου, Ελισάβετ. Έχεις ξαναπαίξει, νομίζω, ε?
1: Έχω ξαναπαίξει, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Για πάμε να δούμε, θα το βρεις. Την άλλη φορά το βρήκες?
1: Το έχω βρει.
0: Για να δούμε, θα και το τώρα βρεις και σήμερα.
1: Και σήμερα θα το βρω.
0: Είμαι σίγουρη, γιατί φαίνεσαι πολύ ξύπνια, σιγάτα. Μιαου. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε.
1: Πάμε.
0: That yes, I'm having fun by myself too. Mm. I'm doing fine. Fortunately, I don't need you. Now you're unnecessary to me.
1: Περίμενε. Δεν
0: σε
1: ανάγκη.
0: Δεν το βρήκες.
2: Έλα,
0: Ελισάβετ. Δεν σε έχω ανάγκη.
3: Έλα, Ελισάβετ.
2: Θα ξαναπάρει η Ελισάβετ.
3: Δεν πειράζει.
0: Θα ξαναπάρει, γιατί τα βρίσκει εύκολα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
3: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, μ' ακούω με έκο και τρελαίνομαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
1: Είμαι η Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα. Το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
1: Εγώ είμαι πραγματική γάτα με πέταλα.
0: Μπράβο. Άρα το βρήκες.
1: Πώς, ναι, παίρνω και μόνο.

0: μαχείων κέρδισε η φίλη μας η Έλενα. Και να προσθέσεις, εγώ θα σου πω στην παραγγελία, φιλενάδα, έτσι να φας και για μένα που δεν μπορώ να φάω γιατί είμαι σε δίαιτα, τα γλυκά τα απίστευτα, το τσόκο κράτς φυστικό βούτυρο ή το τσόκο κράτς λότους μπισκόφ με πραλίνα και μπισκότο, ή να πάρεις μια sweet pizza λότους μπισκόφ.
1: Αν δεν κάνεις δίαιτα όλα αυτά.
2: Πρώτα, δεν μ' αρέσει η sweet pizza.
0: Ωραία.
2: Θα προτιμήσω τα πρώτα.
0: Ωραία, το τσοκοκράτς. Την κλασική Έλενα, την κλασική κοπέλα μου είναι.
1: Γεια σου ρε γάτα Έλενα.
0: Γεια σου ρε. Γιατί λέμε γάτα με πέταλα όμως, ξέρουμε.
1: Γιατί η προηγούμενη είπε ότι είμαι γάτα κατά τευρώ.
0: Άλλο λέω, τι σημαίνει γάτα με πέταλα.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε.
0: Γάτα με πέταλα, ένα λεπτό θα ρωτήσουμε τον Ιάκωβο τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, όχι τώρα όμως, οπότε τώρα χαιρετάμε τη μαντάμ Μπακύρα.
0: Bye bye. Θέλει δωράκια πάρτο, θέλει πως κλείσεις πάρτο, θέλει και πείμα πάρτο, θέλει παιχνίδια πάρτο, θέλει λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε.

0: Με την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, έχουμε φτάσει σχεδόν στο δεύτερο μέρος, στην ολοκλήρωσή του. Mm. Είναι η περίοδος που εμείς το γλεντάμε κάθε βράδυ με το Μουντιάλ, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά μιας και είμαστε σε session αθλητικών, ναι, και δεν μπορώ να περιμένουμε τον Γρηγόρη τον Ατρίδη να δεν κατάλαβα, και εμείς έχουμε δικαίωμα στα αθλητικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, θα σας πω για το 29ο ναι, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων.
2: Τι είναι αυτό?
0: Γίνεται στην Φιλανδία, στην πόλη Σονκαγιάβρη αυτή τη φορά.
1: Σονκαγιάβρη.
0: Το 29ο, και το ζητούμενο ποιο είναι? Για μία απόσταση συγκεκριμένων μέτρων, ο σύζυγος πρέπει να μεταφέρει τη σύζυγο στις πλάτες του.
1: Α, νόμιζα η σύζυγος το σύζυγο.
0: Έχει συμβεί και αυτό. Και ήταν η νικήτρια, να ξέρεις.
1: Ψέματα.
0: Μπέτη, έχεις διαβάσει το άρθρο?
1: Όχι, όχι.
2: Τι?
1: Όχι, αγάπη μου, συγγνώμη, δεν το έχω διαβάσει.
0: Όχι, ρε.
1: Σκεφτόμουν όμως ότι δεν θα μπορούσα να τον κουβαλήσω εγώ το μάζι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Υπήρχε ο δεύτερος νικητής που ήταν μια κυρία η οποία τη μετέφερε με αναπηρικό αμαξίδιο στην πλάτη.
1: Ο άντρας της.
0: Ναι, και υπήρχε και η νικήτρια,
1: ναι,
0: όπου ήταν νικήτρια γιατί μετέφερε τον σύζυγο στην πλάτη. 135 κιλά ήταν ο σύζυγος.
2: Πόσο πήρε και τον πήγε.
1: Πόσο τρέχανε.
0: Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι η απόσταση. Το ψάξα να το βρω από εδώ. Δεν ξέρω πόσα είναι.
2: Καλικούτσα που λέμε δηλαδή.
1: Καλικούτσα. Τσούτσια. Τσούτσια το λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα. Τσούτσια.
0: Φοβερό.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Τι βραβείο κερδίζει?
0: Βγαίνει πρώτο.
2: Κάτι θα παίρνουν. Δεν μπορεί να διάβα το κουβάλιμα να πάει.
0: Βγαίνει πρώτο.
2: Δεν κουβάλιμα και δεν πάρω και τίποτα.
1: Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ

0: Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να λωνίζω στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
1: Έτσι. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Επιστρέφουμε. Έρχεται και η λέσχη των καμένων ποιητών με δωράρα. Και ερχόμαστε και εμείς, παιδιά, για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unifarma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
17: Πλας.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
1: Επιστρέψαμε για την τρίτη τελευταία μας ώρα. Ως τις 10 θα πάμε αγκαζέ κούτσα κούτσα. Έχουμε λέσει των καμένων ποιητών, ναι. Έχουμε Dr. Betty.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε 2 εισιτήρια ακτοπλοϊκά.
0: Μπράβο.
1: Που θα τα πάρετε. Αρκεί να γράψετε ένα υπέροχο ποίημα, να μας κάνετε να γελάσουμε. Με ποια λέξη, ποια θέλετε να βάλουμε τελικά?
0: Λόγω γυμναστηρίου.
1: Ναι.
0: Τι σου έρχεται με το γυμναστήριο κατευθείαν στο μυαλό?
1: Η μπόχα.
0: Αμάν.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία, θα βάλουμε την μπόχα.
1: Κιασάρικη λέξη.
0: Ενοχλητικό πράγμα εννοούμε. Από το γυμναστήριο. Ωραία, εμένα μου αρέσει.
1: Η γνωστή κουναβίλα.
0: Κάνει με καταληξία. Α, και κουναβίλα αρέσει, μπορούσαμε να βάλουμε.
1: Ναι, αλλά είναι το κουναβίλα.
0: Νίλα κλπ. Ωραία, η μπόχα, παιδιά. Φτιάξτε ποίηματα με τη λέξη μπόχα για να γελάσουμε και εσείς θα γελάσετε ακόμα περισσότερο γιατί θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο με την Golden Star Ferry.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ατρίδης είναι on fire, να ξέρετε. Τον έχω στην αναμονή.
1: On air, θα... περιμένει.
0: Όχι, λοιπόν, όχι ακόμη. Τώρα σε λίγο είναι έτοιμος για να βγει. Γιατί θέλει να μην χάσει οπωσδήποτε την Dr. Betty.
1: Τι λέει, ρε,
0: με τίποτα. Θέλει να συμμετέχει.

0: Dr. Betty.
1: Γιατί δεν πρέπει να παντρευτείτε τον άντρα με τον οποίο έχετε την καλύτερη ερωτική χημεία.
2: Έλα μου ντε.
1: Τι γελάς μωρέ Αθηνά.
2: Έλα μου ντε.
1: Αμά, λέει.
2: Μια φωνή από την περπέρα.
1: Γεια σου ρε Γρηγόρη. Πού είσαι ρε Γρηγόρη.
3: Καλημέρα ρε παιδιά.
1: Καλημέρα.
3: Ένα άνθρωπο να χάσει και την αγαπημένη του στήλη.
4: Είναι δυνατόν. Γκρέγκα Τρίδης.
2: Είσαι εντάξει με τον ύφο σου.
1: Καταρχάς πες μας που βρίσκεσαι.
3: Είμαι στη Βόρεια Ελλάδα. Στη μητέρα πατρίδα.
1: Στη μητέρα πατρίδα είσαι. Πόσο σε ζηλεύουμε. Τι κάνεις εκεί, Ατρίδη?
3: Είπα να έρθω για μια εβδομάδα οικογενειακές διακοπές.
1: Μπράβο, καλά έκανες.
4: Άκου εδώ τώρα τι λέει η Dr.
1: Λοιπόν, Μπέτη. Συμφωνείς καταρχάς εσύ με αυτό?
3: Όχι, δεν συμφωνώ, αλλά επειδή το λέει η Dr. επιφυλάσσομαι να ακούσω τι θα πει.
1: Άκου τώρα τον λόγο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους κάποιος γίνεται καταπληκτικός στο σεξ. Mm-hmm. Ο πρώτος είναι να ακούσει προσεκτικά τα θέλω σου, να επικοινωνεί μαζί σου προσαρμόζοντας τις τεχνικές, το κρεβάτι, τις στάσεις που σου αρέσουν. Και ο δεύτερος είναι να είναι νάρκισσος με θέματα αυτοεκτίμησης. Προσέξτε τι σας λέω. Νάρκισσος με θέματα αυτοεκτίμησης. Είναι για το είδος, είναι αυτό το είδος του άντρα που θα σε δέσει στο κρεβάτι, δεν θα σε αφήσει να σηκωθείς αν δεν λιποθυμήσεις από τις ατελείωτες φορές που θα σε φέρει στο οργασμό. Προσπαθεί διαρκώς. Τι λες ρε παιδί μου, λέει. Προσπαθεί διαρκώς να σε φέρει στην κορύφωση και πραγματικά αυτή η σεξουαλική εμπειρία είναι μοναδική και κάθε γυναίκα αξίζει να τη ζήσει. Αλλά ό,τι και αν γίνει, μην παντρευτείς το άτομο που σε μοιεί σε αυτό το είδος σεξ. Όχι όμως επειδή το καταπληκτικό σεξ δεν είναι κάτι που θες και δεν το αποζητάς όλους στη ζωή, αλλά εξαρτήτως ηλικίας. Αλλά επειδή αυτό το είδος σεξ, παιδιά, το σεξ που αμέσως ξέρεις ότι είναι το καλύτερο που έχεις κάνει και που θα κάνεις ποτέ στη ζωή σου, δεν υφίσταται σε μια σχέση με έναν συναισθηματικά σταθερό και όριμο άνθρωπο.
4: Άρα οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα καλά.
2: Είναι μη σταθεροί. Είναι ασταθεί συναισθηματικά.
1: Συμφωνώ 100%.
2: Και τι διαλέγετε?
1: 200 μη σας πω.
2: Πάμε να διαλέξουμε.
3: Με το ότι ο εργάτης δηλαδή, αυτός ο οποίος μοχθεί.
1: Άλλο το εργάτης και άλλο μάστορας άλλο στο είδος του. Είναι διαφορετικό. Ο μάστορας στο είδος του
3: θα πάει κι αλλού.
1: Mm-hmm. Θα πάει κι αλλού, δεν μπορεί να έχει μια μακροχρονία σχέση, δεν μπορεί να διαχειριστεί παιδιά, συνθήκες. Αυτός είναι για να κάνει αυτή τη δουλειά.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε,
1: και
3: ρε,
1: να την κάνει ο άνθρωπος και να προσφέρει ευχαρίστηση απλόχερα.
2: Γρηγόρη, γίνονται και τα δύο. Τι λες εσύ?
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που παντρεύεσαι δεν είναι καλός εραστής.
4: Διευκρίνησέ το, γιατί συμφωνείς με τη μίαση. Ενώ εγώ βλέπεις
1: τον μάστερ του είδους.
3: Αυτός
1: είναι μάστερ σε αυτό. Τέλος, μέχρι εκεί, δεν έχει άλλο.
3: Εμείς που κάναμε παιδιά δεν είμαστε μάστερ του είδους.
1: Δεν είστε μάστερ.
2: Γρηγόρη,
1: να σου πω κάτι. Συγγνώμη που θα σας στεναχωρήσω.
4: Το μαθαίνεις από εμάς τώρα, είσαι και πάνω στα πόδια. Καλή προσπάθεια, Γρηγόρη.
1: Και πάει και ξυπνάει την γυναίκα, τη λέει:
4: σήκω, σήκω να μου πει τώρα. Δεν πειράζει, όμως έχεις καλή καρδιά. Είσαι σταθερός συναισθηματικά. Έχεις άλλα.
2: Είναι αυτό που είναι πάστα.
3: Είναι αυτό που καταλήγει η κουβέντα στο καλό παιδί, Γρηγόρη.
4: Όλοι παντρεμένοι.
1: Θέλω να σας πω ότι αυτοί οι άντρες δεν είναι και ρομαντικοί και δεν μπορούν να σε καλύψουν σε όλα τα κομμάτια που θες.
2: Αυτή
1: ακριβώς η αστάθεια και η ανοριμότητα είναι που τους κάνει να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και να είναι τόσο καλοί στο σεξ. Εξού και οι παθιασμένες σχέσεις που δεν κρατάνε, ρε παιδιά. Δεν κρατάνε οι παθιασμένες σχέσεις.
4: Μπορεί να έχεις καλό σεξ.
1: Ξεκινάνε με πυροτέχνημα, καλό σεξ, πάθος. Α, τρελαίνε, τι άλλη την πιάτη τα πατώματα, κλαίει. Και τελικά μετά από 6

0: Σε κάναμε Θεό, σε φέραμε από εδώ, σε φέραμε από εκεί, σε φέραμε και από τη Βόρεια Ελλάδα, ρε εσύ, γιατροί.
1: Οι άπαλοι! Όχι, επέφουμε κατ' τελικό!
2: Οι άπαλοι!
1: Πώς γίνεται αυτό!
2: Πόση αποθέωση να αντέξει μια ενότητα, δηλαδή.
0: Έτσι,
2: τι άλλο πια,
0: τι άλλο πια να κάνουμε. Για πες μας, τι γίνεται.
2: Προχωράμε. Ναι. Όταν λέω προχωράμε, εννοώ στο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Γιατί φύγαμε από αυτά τα κουραστικά τώρα. Θυμάστε, ξεκινήσαμε 48-32.
0: Πάρα πολλές. Δεν θέλω να
2: κουρασάω, ξεκουρασάω. Κάθε μέρα βλέπει μπάλα στο σπίτι και γνωστές ατάκες. Τώρα είναι λίγο πιο επιλεκτικό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να ενδιαφέρει και εσάς. Χθες είχαμε πρώτο προημιτελικό. Πρώτο παιχνίδι της φάσης των 8. Οι Γάλλοι Μαρόκο επιβεβαίωσαν ότι είναι το φαβορί. Κέρδισαν το Μαρόκο με 2-0. Ναι, ναι, οι Γάλλοι είναι παιδιά.
0: Έχει πάρει ένα μουντιάλ η Γαλλία στην ιστορία, ε? Ή κάνω λάθος?
2: Έχει πάρει το 98.
0: Το 98, ναι.
2: Και έχει πάρει και το 2000.
0: Α, δύο. Α, μάλιστα.
3: Okay, 2000
2: και το 18.
0: Α, μάλιστα. Και είναι τόσο φαβορί, ρε παιδιά.

0: είναι 20 χρόνια τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες με βάση και το πόσους ποδοσφαιριστές έχει και την γενικώς τη δεξαμενή παικτών και τις επιλογές
2: Μάλιστα.
0: που υπάρχουν στον προπονητή.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
0: Και επιβεβαίωσε ουσιαστικά η Γαλλία ότι είναι το πολύ μεγάλο φαβορί.
2: Mm-hmm. Του συμπαθούμε τους Γάλλους. Εγώ του συμπαθώ. Μια χαρά.
0: Φίλοι μας. Ελλάδα, τα Γαλλία.
1: Μακρόν. Γιαγιά Ηλίου. Μακρόν.
3: Γνωστά, γνωστή εταιρεία.
0: Σε αυτό το μάτς έχει χάσει πέναλτι ο Μπαπέ. Mm-hmm. Όπως έχασε τις προάλλες την Τετάρτη πέναλτι ο Μέση. Το λέω γιατί.
1: Αυτό ήταν εκπληκτικό παιχνίδι.
0: Αυτό ήταν μαγικό παιχνίδι.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Οι δυο τους κυνηγάει ο ένας τον άλλον μαζί με τον Χάλαντ και τον Κέιν το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Έχουν πλέον από 8 τέρματα γιατί ο Εμπαπέ μετά σκόραρε. Mm-hmm. Το άλλο τέρμα το έβαλε ο Ντεμπελέ. Mm. Και να σας πω ότι σήμερα, αν έχετε κανονίσει κάτι, κανονίστε μόνοι σας. Γιατί έχει το βραδάκι πολύ ωραίο μάτς. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Δεύτερος προημιτελικός. Okay. Για να δούμε από το ένα μονοπάτι.
1: Τα προγνωστικά τι λένε, θα περάσει η Ισπανία μάλλον, ε.
0: Οι Ισπανοί είναι το φαβορί σε αυτό το ζευγαράκι. Mm. Και αν όντως κερδίσουν οι Ισπανοί, ή τέλος πάντων όποιος προκριθεί από το Ισπανία-Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τους Γάλλους. Είναι η μία πλευρά του δέντρου, όπως βλέπουμε το δέντρο της διοργάνωσης.
1: Όπως το βλέπουμε από τη δεξιά, πάνω στο δέντρο, ή όπως το βλέπουμε κάτω.
2: Από κάτω.
3: Εγώ, ρε παιδί μου, αγαπώ πολύ Αργεντινή. Αγαπώ.
2: Αργεντινή.
3: Ναι, αγαπώ. Αγαπώ και Μέση, αγαπώ και Αργεντινή. Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω τα κλάματα του Ρονάλντο.
0: Η άλλη πλευρά.
2: Εγώ ήμουν με τους Πορτογάλους και πάνε οι Πορτογάλοι. Τους αφήσαμε.
3: Ναι, εντάξει. Τώρα όμως.
2: Τώρα δεν ξέρω αυτό.
3: Δεν είσαι Αργεντινά, ρε.
2: Όχι.
0: Η άλλη πλευρά.
1: Ναι.
2: Για πες, Γρηγόρη.
0: Η άλλη πλευρά του δέντρου έχει άλλα δύο ζευγάρια. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία και είναι πολύ ωραίο και συναρπαστικό. Και εδώ να δούμε αν θα περάσει το θεωρητικό φαβορί που είναι οι Άγγλοι.
1: Mm-hmm.
0: Και το άλλο ζευγαράκι είναι η Αργεντινή με την Ελβετία. Αυτοί οι δύο τελευταίοι που σας είπα σε ζευγάρια θα παίξουν μεταξύ τους. Για να δούμε τι θα γίνει με τον τελικό. Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξελίξει, θα ξέρουμε. Επίσης να σας πω ότι έχουμε εξελίξει και στα μεταγραφικά.
1: Τι.
2: Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ.
0: Ναι, σε ποδόσφαιρο. Σε μπάσκετ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός τον Μοντέρο μαζί με την παρουσίαση της νέας του φανέλας.
2: Ελ προβλέμα.
1: Ναι. Γιατί ελ προβλέμα.
2: Έτσι τον λένε, ελ προβλέμα.
1: Όχ, είναι πρόβλημα.
3: Για τους αντιπάλους.
0: Για τους αντιπάλους,
1: νόμιζα ο ίδιος.
2: Όχι, καλούς.
0: Έχει ο Ολυμπιακός να διαχειριστεί και τα θέματα που έχει με συμβόλαια του Ντόσερ και του Όκαπ, αν θα τα ανανεώσει. Mm. Έχει γίνει και αυτή η φοβερή μεταγραφή του Παναθηναϊκού στους ψηλούς που έχει 30 χρόνια με τον Γιαμπουσέλε.
2: Τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Γιαμπουσέλε, νομίζω εγώ. Ναι. Και θα
2: τι
0: ομαδάρα
2: φτιάχνει ο κύριος Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, και εντάξει, και οι δύο, γιατί τώρα δεν σε βλέπω τώρα, Φορτούνη, για να σου απαντήσω.
2: Όχι, το εννοώ εγώ.
1: Το εννοεί η αλήθεια. Η αλήθεια είναι το εννοεί.
0: Και οι δύο
1: γενικώς. Δεν το λέει ειρωνικά.
2: Αλλά τι θα γίνει με τους ξένους, πόσοι θα παίζουν, αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς και τα δύο ρόστερ, και του Ολυμπιακού που είναι πολύ πιο έτοιμο από πέρσι που ήταν επιτυχημένη χρονιά, και του Παναθηναϊκού που αναμένεται να γίνουν αλλαγές και γίνονται αλλαγές, μέχρι να σχηματοποιηθούν θα έχουν και κάποιες αποχωρήσεις, εκτιμώ εγώ.
2: Α, σωστά, έτσι το βλέπω.
0: Οι προπονητές. Πάντως έχουμε άλλο ένα καλοκαίρι τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και είναι τρομερό. Και είναι κάτι άλλο φοβερό. Ότι και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ και ο Άρης και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ είναι στα φαβορί για να πάρουν τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Γενικώς έχει ανέβει πολύ, θα είναι ανεβασμένο πάρα πολύ τη
1: το επίπεδο
0: σεζόν. Ναι, μπράβο. Και το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που θα είναι μόνο οι δυο τους και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Έχει και στο ποδόσφαιρο πάντως μεταγραφικά. Γιατί σας βλέπω ότι διψάτε για την ενημέρωση, γιατί το καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Για ποδόσφαιρο. Δίψα, όχι αστεία.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει τον αριστερό μπακ από την Λέστερ, τον Κρίστιανσεν. Έχει βρει μια φόρμουλα για να τα καταφέρει. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα σουηδικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο είναι πολύ κοντά στον Τάχα Άλλη, διεθνή Σουηδό μεσοεπιθετικό.
1: Τάχα Άλλη, μ' αρέσει αυτό το όνομα. Ναι. Πώς λέμε,
2: καλή,
1: αλλά
2: τα είχε με άλλη. Ωραία.
0: Και ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει τα θέματά του με παίκτες που εδώ και καιρό τον απασχολούν. Τον Στάνιτς, τον Ρόκα. Έχει θεματάκια στα οποία θα πουλήσει μάλλον τον Αντρέ Λουίς με ένα τρομερό ποσό στην Κάνσας. Γίνονται γενικώς πραγματάκια.
1: Γίνονται πράγματα.
2: Τη Δευτέρα θα έχεις πιο πολλά να μας πεις.
0: Τη Δευτέρα, Φορτούνη, θα σε πάρω τηλέφωνο, δεν θα σου πω κανένα αθλητικά και θα βάλω τον ήχο του κύματος.
2: Πάλι έτσι θα μας βγει
1: εξαπρόπτου. Εξαποστάσεως.
3: Από τη θάλασσα θα μας βγει.
2: Έγινε.
1: Εξαπανέγινε. Αν και για την πρωταθλήτρια δεν είπες τίποτα. Καλά, καλές βουτιές, Γρηγόρη, κάνε και για μας.
0: Ανανέωσε η πρωταθλήτρια το Γιώβιτσε.
3: Ας πούμε για την πρωταθλήτρια Ελλάδας κάτι.
1: Έγινε. Τζάμπο το πήρε από το κύπελλο.
2: Φιλιά, φιλιά. Bye bye.
4: τελείωσε.
5: Έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
7: It's the

0: Τέλειο όπως το πάμε πρωινό, ρε παιδί μου.
1: Και όπως η διαμαντής Μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασού της και στο μασούτης.gr. Προλάβετε αύριο Σάββατο λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί 50 χρόνια Μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
2: Έτσι. Θέλετε να κάνετε τη διαφορά? Θέλετε να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο? Θα καλέσετε λοιπόν λίγο μετά το διάλειμμα στη Λέσχη. Ναι. Θα πείτε το ποίημα, θα παγγείλετε το ποίημα σας με τη λέξη μπόχα μέσα. Θα μας κάνετε να γελάσουμε και θα πάτε και το ταξιδάκι σας σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
0: Διάλειμμα.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
16: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2000.

0: Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Αρχίζει!
2: Θελινότητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου να σπάσει. Τι να κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
4: Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε, έχει κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Σήμερα πράκτορ, είσαι πολύ χαλαρός,
4: ναι.
5: Έτσι.
4: Είναι ωραία τα πράγματα. Έχει μία κινησούλα κατεβαίνοντας την Κηφισίας από εδώ που είμαστε εμείς περίπου μέχρι το ύψος του Ψυχικού. Η Ημιτού Φιλολάου στο κέντρο βλέπω την Επιγμένης και τέλος η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το Νέο Φάλιρο μπαίνοντας στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ο καιρός σήμερα.
5: Καλημέρα! Welcome to our Greek tavern! Πάμε πρωινό! Εδώ πέρα σερβίρουμε σήμερα ο καιρός, δηλαδή σερβίρει στην Αττική. 29 βαθμούς Κελσίου τέτοια ώρα, έως και 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Το απογευματάκι, θέτε δε θέτε, θα φάτε λίγο σύννεφο. Θα φάτε λίγο σύννεφο. Θα φάτε λίγη τοπική μπόρα.
3: Ας φάμε και αυτό.
5: Φάτε και από αυτό. Να βάλω.
3: Να βάλω.
5: Να βάλω. Πόσες μερίδες να βάλω. Μία θα σας φτάσει.
3: Μία φτάνει.
5: Μία φτάνει.
3: Δεν θέλουμε πολύ. Μία δροσιά θέλουμε.
5: Για βραδάκι ορεκτικού έτσι, επιδορπιάκι τι να βάλουμε.
4: Μαρίδα.
5: Μαρίδια με τη ρίτα θέλετε ή σκέτα τα θέλετε. Λοιπόν, ακούστε τι ωραία που τη λέω τη λίστα. Μουσακά, παστίτσιο γεμιστά σουβλάκι, γύρω μπριζόλα, κοτόπουλο χάρη, αρνή στη σούβλα, κόκκινο μοσχάρι, γιουβέτσι στη φάδο, γιουβαρλάκια, φασολάδα, φακέ, ρεβίθια, πανακόριζο, δολμαδάκια, πανακόπιτα, τυρόπιτα, πίτσα, τι να βάλω.
3: Βάλτε απ' όλα γιατί δεν πεινάμε πολύ, θα τσιμπήσουμε.
4: Κλασικά, ίσα ίσα, ένα απ' όλα.
5: Αφού σου είπα να τσιμπήσω θέλω, δεν θέλω να πάω. 2-10-68-35-7-22.
3: Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της, για περάστε. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη μπόχα και να γελάσουμε. Δύο εισιτηριάκια σας περιμένουνε.

0: Για να δούμε τι βρήκατε. Φορτούνη άνοιξε τις πύλες.
1: Των καμένων ποιητών.
0: Καλώς ορίζουμε τους ποιητές μας. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
2: Σταματία λέγομαι.
0: Σταματία. Ωραία, πολύ Σταματία. Ωραία. Σταματία, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
2: Έχω ξαναπάρει, έχω παίξει, αλλά δεν έχω γελάσει με το
0: ψήφο
2: μου.
0: Έλα, μπορεί τώρα να δούμε, για να δούμε σήμερα.
3: Λίγο
0: για
3: τον ήχο σου, λίγο το μικρόφωνο. Πάμε.
2: Ναι. Μπο είχα βγει από το ντουλάπι. Λοιπόν, θύμισε το καλτσάκι, γέλασε ανεμιστήρα, άνοιξε παράθυρο στο πύρα. Η Μπο είχα έκανε παρέλαση και μη του είπε παρέτηση. Ακόμα και ο Κάδο φώναξε, εγώ δεν ξέρω σώπαθε.
3: Ευελόπιστε.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
4: Άκου. Είναι λιγάκι, ρε παιδί μου, μινιμαλιστικό, αφαιρετικό. Έχει μία σύνθεση έτσι λιγάκι
3: πρόχειρη.
4: Αντιφάσεων.
3: Φαίνεται πρόχειρη, αλλά δεν είναι.
4: Δεν είναι. Ναι.
0: Δεν είναι πρόχειρο, απλά είναι ιδιαίτερο. Δεν, έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ που δεν είναι, ρε παιδί μου, εμπορικό. Θα το
4: ναι,
0: πω εγώ.
4: Ναι.
0: Δεν μπράβο. Είναι εμπορικό.
4: Σταματία, όμως να... ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή προσπάθεια.
2: Καλά.
0: Πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο τηλεφώνημα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσείς πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Ντέπι.
0: Ντέπι. Ντέπι, πού είσαι, στον οδοντίατρο, κάνει αυτό το τροχού το θέμα που είναι λίγο ανατριχιαστικό. Και ένα τέτοιο. Τι?
5: Ντέπι από το Δέσποινα.
4: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Δέσποινα.
0: Και Ντέπι από το Δέσποινα.
4: Ναι. Έχεις ετοιμάσει ποίημα?
5: Να το ρίξω?
4: Ναι.
0: Ρίξε, αλλά χαμήλωσε το ραδιόφωνο, κάτι ναι. σφυράει μέσα. Η χύτρα είναι, τι είναι?
3: Πάμε.
5: Τώρα καλύτερα.
0: Καλύτερα, μπράβο. Ναι. Για δώσ' το.
5: Ωραία. Πήγα στο γυμναστήριο, κρέμασα την πετσέτα. Πιάνω το διάδρομο για χ, για ζέστα μαξεπέτα. Και πάω δίπλα στο όργανο που είναι για τις πλάτες και είναι και ένας γκόμενος με κάτι όμως βάτες. Φόραγε ένα μπλε σόρτ και κάλτσες ως το γόνα. Κορδέλα είχε στα μαλλιά και φόραγε ρεξόνα. Και α, και ου, εφώναζε κάτω από την παρίτσα. Και ξάφνα ακούστηκε ένα πριτς. Μάλλον ήταν κορδίτσα. Και πήρα θάρρος τότε εγώ, που ώρα την κρατούσα. Κουμπόχα άφησα, ξαλάφρωσα, με νόημα το ζητούσα. Εάν δεν είναι κοινή αυτή, διάλογο να θέλω. Μαζί παρέα φύγαμε και αφήσαμε βοθρέλο.
0: Τι ωραίο, ωραίο είναι.
3: Αυτά συμβαίνουν στα γυμναστήρια.
4: Έλα, βέβαια, μη σου τύχει τέτοιο
3: αυτά
4: πράγμα.
3: Αυτά συμβαίνουν στα γυμναστήρια.
0: Συμβαίνουν τέτοια στα
4: αλλά
0: γυμναστήρια.
4: Αλλά είναι φανταστικό, πραγματικά. Α, μου έρχονται μηνύματα. Φανταστικό το ποίημα, λέει.
0: Ναι, ωραία. Ήταν ωραίο. Μπράβο, Ντέπ.
4: Μπράβο, Ντέπ.
0: Για να δούμε στον επόμενο. Μείνε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν θέλει να μιλήσει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
6: Ο Διονύσης.
0: Γεια σου, Διονύση. Κλείσε και τα αλάρμ, Διονύση. Τα κατούκα, τα νεύρα μας.
3: Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση και βάλε το ακουστικό κανονικά στο στόμα, το όπονο, για να σ' ακούμε.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, ακούτε?
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Τώρα μάλιστα. Τώρα τι να πούμε, δεν έχουμε λόγια. Τώρα μου θες άνοιξε ξανά τα αλάρμ. Ωραία, για πάμε.
4: Όχι καλέ, λέγε το ποίημα.
0: Άμα είναι σταματημένος ο άνθρωπος, μην σκάς πάνω του να ανοίξει τα αλάρμ. Αυτό λέμε. Ναι. Για δώσε και το ποίημα ταυτόχρονα, ρε Διονύση.
6: Μισό λεπτάκι να το βρω.
4: Α, το είχε γραμμένο κάπου. Ένα λεπτό.
6: Ναι.
4: Με τι ο πάσο σου εδώ, δεν υπάρχει.
0: Έχουμε μισό χρόνο, ούτε 10.
4: Πολύ. Διονύση, είμαστε έτοιμοι.
0: Two hours later. Ο Διονύση ακόμα ψάχνει το ποίημα. Πού το έγραψε, ρε Διονύση, το ποίημα?
3: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Επόμενος.
4: Γεια σας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
7: Περσεφόνη.
0: Έλα ρε Περσεφόνη. Έλα ρε Περσεφόνη.
7: Πού είστε, αγάπες μου, πού είστε?
0: Εδώ εμείς, εσύ που είσαι?
7: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μπράβο,
7: κάθε μέρα.
0: Ζείτε τον έρωτα και μας έχετε ξεχάσει.
7: Όχι, ανελιπώ σας ακούω.
3: Έχουμε πει τώρα στο κατόι και περιμένουμε να μας πεις.
0: Έλα ρε Περσεφόνη, δώσ' το.
7: Ξεκινάω.
0: Ναι.
7: Ήρθες και με πλησίασες, ψηλός τον μπανιασμένος. Άρα γεννάσαι άρρωστος ή μήπως γυμνασμένος? Τσουκνίδα αν σε τσίμπησε, βάλε μια μολόχα, μα βάλε και αποσμητικό για να σου φύγει μπόχα.
4: Όπω είναι πολύ καλή.
7: Πρώτη φορά που έζεχνε κάποιος που μου την πέφτει και όλη μου η Παρασκευή έγινε τσικνοπέμπτη.
0: Πάρα πολύ καλή.
4: Είναι πάρα πολύ,
3: είναι πολύ καλή. Κάθε φορά έχει, δεν μπορώ με την Περσεφόνη.
0: Μπορεί να βγει νικητριά. Μπορεί να βγει, έχει κερδίσει. Α, μπορεί να
3: δεν
0: βγει.
3: Έχει κερδίσει. Α, μπράβο, Περσεφόνη.
0: Έλα, ρε Περσεφόνη. Πάρτο, ρε Περσεφόνη. Δικό σου και χαλάλι σου.
4: Χαλάλι σου. Το καλοκαίρι λοιπόν ξεκινάει και σου κάναμε δώρο μόλις ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είμαστε έτοιμοι για νησί. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και μας ταξιδεύει καθημερινά σε άνδρο Τίνο Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα και εσείς που μας ακούτε τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο.
3: Ξέρεις τι συμβαίνει, ρε Περσεφόνη. Έρχεσαι στο ρελαντί, στο χαλαρό και σαρώνεις, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
4: Τι να κάνουμε.
7: Παιδιά, είναι αυτά και χθες είχα ένα καλό άφτο, αλλά δεν πρόλαβα να βγω.
3: Δεν πειράζει.
7: Με το καμάκι. Εννοείται δεν πειράζει.
0: Να, ορίστε, που ήρθε η μέρα σήμερα.
7: Όλοι ποιητές, ωραίοι.
0: Όλοι είστε πολύ ωραίοι και κάνετε ωραία προσπάθεια και μας κάνετε να περνάμε κι εμείς καλά.
4: Και ακούτε και ρυθμό 949 και πάμε πρωινό, που είναι το σημαντικότερο.
0: Το πιο σημαντικό.
3: Φιλάκια, Περσεφόνη.
7: Φιλάκια, σας αγαπώ.
0: Η Λέσχη από Δευτέρα πάλι, παιδιά. Like these other bitches listening to bullshit. Μόνο πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: αυτά τα χίλια. Νίκος Απέργης στο ρυθμό 949. Ήρθαμε στα ίσα μας. Ολοκληρώσαμε και το σημερινό Hyper Show. Και ναι, έχουμε και βέβαια και tip για την απόλυτη αντιλική προστασία τώρα στο σχόλασμα. Στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, μάλιστα, επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες, μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Με μη λιπαρή υφή θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-pharmacies. Η Ιντερμετ είναι η μεγάλος χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο εκείνο του δέρματος.
1: Mm-hmm. Και αύριο
2: δεν ολοκληρώσαμε μόνο σήμερα, ολοκληρώσαμε όλη την εβδομάδα.
1: Ναι,
0: όλη την εβδομάδα.
1: Α, μπράβο, αύριο δεν έχουμε ραντεβού. Αυτό πήγα να πω. Αύριο ραντεβού στις παραλίες.
2: Ολοκληρώστε και εσείς το Σαββατοκύριακο και ελάτε ολοκληρωμένη τη Δευτέρα.
0: Και αν δεν ολοκληρώσετε τη Δευτέρα.
1: Παιδιά, τώρα συνειδητοποίησα ότι είναι Παρασκευή, παρόλο που το λέγαμε.
0: Βέβαια.
1: Άρα πάμε για Σαββατοκυριακάκι.
2: Παρασκευούλα, κούκλα μου.
1: Ωρε φίλε.
2: Have a good weekend.
1: Άντε, τα νέα μας θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα.
0: Ναι, bye.
3: Μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλο.
7: μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
16: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
21: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: 10 στη σειρά για την αφή.

Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, τι κάνετε, 10:01 αγγλίδα, πιστή εδώ στο ραντεβού μας, σήμερα είναι η πιο ωραία ημέρα της εβδομάδας. Και γιατί να μην είναι άλλωστε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι αγάπη μου. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, θα είμαστε παρέα για τις 4 επόμενες ώρες, ελπίζω να με ανοιχτείτε. Όσοι θέλετε να είστε στην παρέα μου, να ξέρετε ότι θα ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες, αυτό θα κάνουμε και ευθύς αμέσως, 10 στη σειρά. Δεν σε έχω αφήσει ποτέ παραπονεμένο ή παραπονεμένη. Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου που κάθε μέρα το ζητάς και κάθε μέρα θα το ακούς. Όσο το θέλεις, τόσο εγώ θα το βάζω στο playlist. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Φύγαμε. Καλή ακρόαση.

Νίκος Κουρκούλης, τόσα δειλινά δεν μπορώ ρε παιδιά. Όταν ακούω αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να μη σου φτιάξει διάθεση. Εσάς δεν σας φτιάχνει τόσα δειλινά, τόσα πόπο. Είναι ένα τραγούδι αυτό τώρα, είναι 90s ή Millennium, δεν θυμάμαι καλά, αλλά είναι πολλά χρόνια πίσω. Αγαπημένος Νίκος Κουρκούλης, το άκουγα εγώ στα νιάτα μου καλέ, που ετοιμαζόμασταν να βγούμε έξω και γυρίζαμε τα τόσα δειλινά και το τόσα ξενύχτια στο σπίτι. Και είδες, όταν ένα τραγούδι είναι ωραίο ρε παιδί μου, μένει στο χρόνο, είναι κλασικό και το ακούς και στο σήμερα και σου φτιάχνει τη διάθεση, το ίδιο αίσθημα μου, συνέστημα μου προκαλεί. Καλοκαίρι, βράδια μαγικά, ξενύχτια ωραία με φίλους και καλή διασκέδαση και νησιά και ελληνικά, αυτό μου θυμίζει. Δεν ξέρω εσάς, αυτό το τραγούδι αλήθεια τι σας θυμίζει? Να το βλέπω, έρχονται τα πρώτα μηνύματα εδώ στο Viber. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Αντιγόνη μου, γεια σου Ιωάννα, γεια σου Γιάννη, γεια σου Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ηλίας Βρετός, λάθος σου αμέσως τώρα στο ρυθμό.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: Το πιο ωραίο τραγούδι όλων των εποχών. Κουινάρα Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια. Στο ρυθμό 949. Ένα πανηγύρι σκέτο γίνεται εδώ μέσα. Μόνη μου, εδώ χορεύω. Κάνω τα δικά μου. Εντάξει, γίνεται να μην ακούσω Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα και να φωνάξω. Αυτό πήγα να πω. Λανθάνω σαν γλώσσα και αληθινή. Και να μην χορέψω. Εγώ όχι. Ποτέ. Γίνεται όμως να μην χορέψεις. Και στο πανηγύρι του καλοκαιριού που γίνεται στην Αθήνα, στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, βεβαίως επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 3η-21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει ξανά στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer αλλά και η Inaline, παροχός με οπτική ίνα μέχρι και το σπίτι. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη για όλους μας με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Γίνεται να το χάσεις. Θα χάσεις αν το χάσεις. Αυτό θα πω εγώ. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο αλλά και Σταβέντο και Ευαγγελία που αλλού στο ρυθμό φυσικά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτχες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.

0: κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
5: Ναι,
4: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

καλώ του. Καλώ ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίε. Αυτό το προσυπογράφω. Λοιπόν, επίση πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία έχει και το ρυθμό Classics. Είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949. Που παρουσιάζει την πορεία εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό. Πρώτος ήταν ο Αντώνης Ραϊμός, πρώτος καλεσμένος του ρυθμός Classics, που έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη στη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μίλησε για τα πρώτα του βήματα μέχρι και τώρα. Πώς μπορείς να το βρεις αυτό? Φυσικά πάρα πολύ εύκολα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, στο ρυθμός Tube. Και αμέσως τώρα, μάντεψε, θα ακούσουμε Αντώνη Ραϊμό και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Κώστα Αβέντο και Ευαγγελία Γλυκό Μεθύσι στο ρυθμό 949 που αλλού. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αν με καλούσατε με τη Βαϊάννα ή έχετε παιδιά που την έχουν δει, σας έχω πάρα πολύ καλά νέα για εσάς γονείς. Διότι η Disney φέρνει την live action Βαϊάννα στους κινηματογράφους από τις 9 Ιουλίου και στην ελληνική μεταγλώτηση. Επιστρέφουν η Μαρίνα Σάτι και ο Μιχάλης Κουινέλης και νομίζω ότι αυτό θα είναι από τις οικογενειακές ταινίες του καλοκαιριού. Γιατί η Βαϊάννα αυτή τη φορά είναι σε live action. Και μας περιμένει στους κινηματογράφους να τη δούμε. Πάρα πολύ ωραία πρόταση για όλη την οικογένεια αυτή. Έτσι δεν είναι? Τώρα πάμε σε ένα σύντομο break και αμέσως μετά έρχονται και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και έχω και ωραίους διαγωνισμούς για να παίξουμε και να κερδίσετε πολλά όμορφα δώρα. Stay tuned.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μην το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
22: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
21: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
22: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
21: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
22: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
21: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
22: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
21: αλλά δικό μας είναι.
22: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
24: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
24: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
24: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
25: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
26: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
29: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
31: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
32: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστεράτου.
33: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
34: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση, μας αρέσουν. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πριν όμως πάμε να τις απολαύσουμε, ένα Τάσα Θεοδωρίδου και Φούρτηγο, να σου πω για τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Νίκο Απέργη, που έρχεται ένα exclusive live τη Δευτέρα στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιαστής της βραδιάς είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show από τον Θωμά Ζάμπρα και χορηγός της βραδιάς η Love and Goes by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον μοναδικό Νίκο Απέργη, και αν θέλεις να έρθεις από κοντά και να τον απολαύσεις, μπαίνεις στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής.

Γεια σου, βρε Άννα, Βύση και Αιγαίο, μας ταξίδεψε και σήμερα. Είμαστε στο ρυθμό 9.49, διανύουμε την δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και πριν έτσι απολαύσουμε Stan και δεν με ξέρεις, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που δεν ξέρεις το υπεραντιλιακό, θα πω εγώ, της Fresiderm, Seaside Dry Mist SPF 50+, είναι αντιλιακό για όλη την οικογένεια που ψεκάζεις και σε βρεγμένο δέρμα και τελείωσες, βεβαίως. Dry oil με wet skin formula για εφαρμογή σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπίσεις πρώτα, χωρίς να κάτσεις να περιμένεις, να στεγνώσεις. Είτε σου αρέσει να μένεις βρεγμένος όταν βγαίνεις από τη θάλασσα ή την πισίνα σου, είτε κάνεις κάποιο θαλάσσιο σπορ, βεβαίως. Αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για σένα. Για να, έτσι, να είσαι προστατευμένος ή προστατευμένη, έχει μια ωραιότατη πρακτική βαλβίδα για συνεχή ψεκασμό και πολύ ωραία εφαρμογή και στο στεγνό αλλά και στο βρεγμένο δέρμα. Πατάς τσικ τη βαλβίδα, εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια στο κορμί σου και είναι η τέλεια λύση για εσένα που δεν θέλεις να χάνεις δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά σου. Stan και δεν με ξέρεις αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Τι σου λέει το υποσυνείδητο, τις μεγαλύτερες αλήθειες, παιδιά, αυτό μας λέει το υποσυνείδητο. Μηνύματα τα οποία περνάνε πίσω στο σκληρό και έρχονται σαν φωνές, άλλοτε σαν οράματα, άλλοτε σαν εικόνες και σαν σκέψεις. Και είναι φωνές οι οποίες συνήθως λένε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Να τα λέμε και αυτά. Τις αλήθειες στο ρυθμό 949 και δράτωμε λοιπόν της ευκαιρίας και... Θέλω να πω ότι κακά τα ψέματα, το να προσφέρουμε τη βοήθειά μας απλόχερα για τον συνάνθρωπο, όχι μόνο μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, μας ομορφαίνει τη ζωή, είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, πόσο μάλλον όταν σώσουμε και μία ανθρώπινη ζωή. Και ναι, τολμώ να πω αυτό, μπορούμε να είμαστε εμείς life savers, ο επόμενος life saver, εν πάση περιπτώσει, γιατί με μία απλή κίνηση μπορούμε να σώσουμε μέχρι και τρεις ζωές. Αύριο, 11 Ιουλίου, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, αν θες να κάνεις μία βουτίτσα και μετά να πάρεις μέρος στη δράση του All Win Care για την εθελοντική αιμοδοσία και την εγγραφή σου στους νέους δότες μυελού των οστών, μπορείς να το κάνεις, να πας τη βολτίτσα σου στο όμορφο αυτό νησί, στις παραλίες, να τσιμπήσεις κάτι και κατευθυνόμενος προς το Δημαρχείο Σαλαμίνας, εκεί να ξέρεις ότι θα γίνει αυτή η μεγάλη δράση από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, από την Blood και την Choose Life, αλλά και τον αντικαρκινικό νοσοκομείο Μεταξά, φυσικά με τη δράση της All Win, που εκεί μπορείς και εσύ να βιώσεις αυτή την εμπειρία και να βοηθήσεις έναν συνάνθρωπό σου. Δώσε λοιπόν και εσύ αίμα και εγγράψου ως δότης μυελού των οστών, δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή, μπαίνοντας στο allwincare.blood.org για να μάθεις περισσότερα και να γίνεις και εσύ ένας lifesaver. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με Λία Ελληνίδου και σας εξηγώ πάρα πολλά πράγματα, όπως μας εξηγεί και εκείνη, και τον τρόπο που θα ταξιδέψεις και πώς θα ταξιδέψεις free, μέσω ρυθμού, σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Πήγαινα λοιπόν σε ένα γυμναστήριο ενός ξενοδοχείου, λίγο γκράντε. Με ένα φίλο μου ψιλοδούλευε εκεί, personal. Και μου λέει λοιπόν την εξής ιστορία. Ήταν λέει της πρώτης εδώ μια κοπελίτσα, σήκωνε βάρη, έκανε α, ζοριζότανε. Και άρχισε να βγάζει κραυγούλε, γογκιτά, κάτι τέτοια αυτή λοιπόν.
3: Κάτω την μπάρα.
2: Τρέχαν όλοι να δούνε ποια είναι αυτή που βογκάει, μήπως χρειάζεται καμιά βοήθεια το κοριτσάκι.
4: Θα βάλουμε ένα χεράκι.
2: Τελικά το κοριτσάκι αυτό τσίμπαγε πελατάκια.
4: Αχ και βαχ.
3: Λέει δεν με παρατήρησες τώρα.
2: Αχ και βαχ. Δεν πήγαινε σε ένα λαϊκό γυμναστήριο. Κατάλαβε.
3: Πήγαινε στη φωλίτσα.
2: Πήγαινε στη φωλιά, αγάπη μου. Σου λέει εδώ είναι φωλιά. Θα περάσει ένα, θα περάσουν δύο. Θα τσιμπήσω έναν καλό πελάτη εγώ.
4: Ξέρει πάπια που είναι.
3: Καρπατάει και πάει και πίνει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
13: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
16: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Ρυθμός 949.
18: Καλώστε τα παιδιά! Τι κάνετε, πώς μου είστε, είστε έτοιμοι για ένα ταξιδάκι, όχι πολύ μακριά, αλλά κάπου πανέμορφα. Είστε ταξιδάκι στο Λουτρέκι. Αν θες να ζήσεις ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, στείλε μου τώρα τη λέξη Λουτράκι στο Viber μας, εδώ στο ρυθμό 693-749-949 και θα έχεις μία διανυκτέρευση στο Πευκάκι Boutique Hotel, δείπνο για δυο στο Mana Restaurant, κοκτέιλς για δυο επίσης στο Coral Beach Bar και εμπειρία ευεξίας τέλεια στο Λουτράκι Thermal Spa. Υδρομασάζ, σάουνα θα κάνεις, ατμόλουτρο θα κάνεις, 20 λεπτό μασάζ σώματος για σένα και όποιον θέλεις. Αυτό ακριβώς δηλαδή που χρειάζεσαι για να πάρεις μια όμορφη ανάσα στο όμορφο Λουτράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου και φυσικά εμείς εδώ ο ρυθμός 949 κάνουμε το καλύτερο και μοναδικό διήμερο για εσένα και άλλο ένα άτομο πραγματικότητα. Αρκεί να μου στείλεις τώρα τη λέξη Λουτράκι.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Κακοσέος. Τι να σας πω, στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Τι να σας πω, παιδιά. Εγώ εδώ διάβασα μόλις μία έρευνα που έδειξε ότι οι άνθρωποι γελούν περισσότερο όταν κάνουν λάθους οι φίλοι τους σε επιτραπέζια παιχνίδια. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ σύνηθες, αν το συνηθίζετε κι εσείς έτσι να μαζεύεστε παρέες και να παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια. Συνήθως εγώ αυτό που βλέπω είναι προνόμιο, έτσι, το να έχεις με φίλους όλο αυτό το χρόνο και να τον επενδύεις και τόσο όμορφα, να κάνεις κάτι έτσι που σε συνδέει, που σε φέρνει σε επαφή με το εσωτερικό σου παιδί, γιατί το επιτραπέζιο τι είναι, ξυπνάει το εσωτερικό μας παιδί που θέλει να παίξει, τι πιο όμορφο από αυτό. Οπότε αφού λένε και οι έρευνες ότι γελάμε με την καρδιά μας όταν παίζουμε όλοι μαζί επιτραπέζια σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ή και τάβλη ακόμα να παίζεις, ένα γέλιο το ρίχνεις, ρε παιδί μου. Πάντως συμβάλλει αυτό και στην ψυχική υγεία πάρα πολύ. Όπως και η μουσική. Και όταν ακούς μόνο επιτυχίες, δεν είσαι σε κέφι, δεν είσαι σε ωραίο mood. Και όταν πηγαίνεις και ταξίδια, γιατί θα σε πάω ταξίδι, θα σε πάω στη Σαντορίνη σε λίγο, αμέσως μετά το σύντομο break, θα σου πω και το πώς.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Το εισιτήριό της για την ημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισε η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους τρικολόρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παρότι έχασε πέναλτι, στη συνέχεια βρήκε δίχτυα και έφτασε τα 8 τέρματα στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Μέση στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ, ενώ το δεύτερο γκολ των Γάλλων πέτυχε ο Ντεμπελέ. Απόψε στις 10, ο δεύτερος προημιτελικός με την Ισπανία να κοντράρεται με το Βέλγιο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός βάζει στην τελική ευθεία την απόκτηση των Στάνιτς και Ζώτα. Στον Παναθηναϊκό πλησιάζει ο Κρίστιανσεν μετά την αλλαγή στάση της Λέστερ, που συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού, και την ίδια ώρα, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του διεθνής Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλλη από την Μάλμε.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένα παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ χαλαρά.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. 10 στις

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα, καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσύ ως λέω τις καλησπέρες μου, διότι είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, να σας πω ότι σας έταξα να σας πω τον τρόπο που θα πάτε άνετα και εύκολα στη Σαντορίνη. Και πού στη Σαντορίνη? Στη Βίλα Αντζέλικα, στον περίβολο. Καλά, μιλάμε λίγα βήματα από τη διαδρομή. Έχει τη Μαύρη Παραλία, τη γνωστή σε όλους. Και εκεί λοιπόν, κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα πάει σε αυτή την πολυτελέστατη βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη. Άνετη χώρη, 3 υπνοδωμάτια, σύγχρονες ανέσεις, θερμενόμενο τζακούζι, πλούσιο πρωινό και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις. Μοναδικές στιγμές, παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να πάω κι εγώ. Ή μάλλον μπορώ. Μπορώ. Μπες τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο villamare.pavlaangelica.gr και κλείσε τη διαμονή σου, γιατί είναι απίστευτος ο χώρος. Μπες να δεις.

Δέσποινα Ολυμπίου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο παράδεισος δεν φτιάχτηκε για μας. Βέβαια, θα διαφωνήσω, γιατί όταν είσαι με κάποιον ή κάποια που το λέει η καρδιά σου, παράδεισος είναι όλα, ε. Δεν είναι όλα πιο όμορφα, έτσι νομίζω. Τώρα, ξέρεις τι λέγαμε χτες? Λέγαμε ότι, έτσι με μια παρέα που ήμουν μαζί, ότι αν θες να σπουδάσεις, θες να ξέρεις και πού πάει η τάση της εποχής. Ποια είναι η ζήτηση, αν κοιτάξεις γύρω σου, τα δημιουργικά επαγγελήματα είναι παντού. Από το design θέλεις και τη μόδα μέχρι το animation. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πολύ δημιουργικό και δύσκολο. Συνάμα, και την εσωτερική αρχιτεκτονική. Και όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με αυτόν τον κόσμο, θέλεις σιγουριά. Θέλεις να ξέρεις ότι πας σε ένα μέρος που ξέρει, που έχει εμπειρία, που φτιάχνει τους επόμενους επαγγελματίες. Οπότε, αν θέλεις να είσαι μέρος εκεί που οι απόφοιτοι έχουν γράψει ιστορία στις τέχνες, ένας είναι ο δρόμος και λέγεται ACTO. Από το 1971, παρακαλώ, είναι η πιο παλιά σχολή στο Art and Design και ταυτόχρονα είναι και η πιο φρέσκια, με το μεγαλύτερο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες. 55 χρόνια λοιπόν. Fashion design, interior design. Πολύ ωραίο αυτό. Λιγουρευτό, πόσα θα κάνω κι εγώ πια στη ζωή μου. Όνειρα πολλά πάντως. Animation, product design, comic, cartoons. Πολλά, πολλά, πολλά πράγματα. Τώρα, έχει open date και σε καλεί την Τρίτη 14 του Ιούλη, την επόμενη Τρίτη στις 6:30 στο κάμπους που θα κάνει του ACTO στην Κυψέλη, να δεις όλους τους χώρους, να δεις τα στούντιος, να γνωρίζεις την ομάδα, να μάθεις έτσι για τα προγράμματα και τα ωράρια και μέχρι που μπορείς να φτάσεις επίσης συνάμα. www.acto.gr για να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες. Υπεύθυνος δεν είσαι για τις επιλογές. Αυτά λέει και η Στέλλα Καλή.

0: σπάστε τα και όλα γκρεμίστε τα και κάντε τα και λαμπόγιαλο, παιδιά. Τα λέει η φιλενάδα, τα λέει η Αναστασία. Τι άλλο θέλεις. Στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε. Και ακούμε μόνο επιτυχίες, γιατί περνάμε καλά. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μου. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Ειδικά εσύ που είσαι από τις 10 εδώ και μ' ακούς και πάμε χεράκι-χεράκι κάθε μέρα μέχρι τις 2. Πάρα πολύ το εκτιμώ και πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Και για να σου δείξω και πόσο σε ευχαριστώ, και θα σε πάω και Σαντορίνη, θα παίξουμε. Αλλά πριν από αυτό, ένα μικρό remind από Κοσμοτέ TV, η οποία υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές. Κοσμοτέ Σίνεμα σου λέει και Netflix, δύο πλατφόρμες με 14,90 το μήνα. Σοκ τιμή, έχει θερινό παντού και σειρές από δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Τι άλλο θέλεις? Θέλεις Σαντορίνη, το ξέρω. Άκου τι γίνεται. Βγαίνω σε σύντομο break, αλλά μόλις επιστρέψω, ένας από εσάς θα βγει στον αέρα, θα παίξει μαζί μου και αφού θα παίξει και θα μου πει το αγαπημένο του νησιώτικο, εγώ θα τον βάλω κατευθείαν στην κλήρωση για να πάει με την παρεούλα του στην Villa Angelica 11 με 14 του Σεπτέμβρη, πολυτελέστατη, έως και 6 άτομα μπορεί να φιλοξενήσει. Golden Star Ferries, να πας και να έρθεις με την άνεσή σου, αγάπη μου. Και Drunk Fish σε περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη. Τι άλλο θέλεις? Πορτοφόλι δεν θα βγάλεις. 693 το 7 το 9 το 4 το 9 το 9 το 4 το 9. Στείλε μου το αγαπημένο σου νησιώτικο και σε βγάζω σε πολύ λίγο στον αέρα να τραγουδήσουμε μαζί, ε.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: 29ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων. Γίνεται στην Φιλανδία, στην πόλη Σονγκαγιάβρη. Το ζητούμενο ποιο είναι? Για μία απόσταση συγκεκριμένων μέτρων, ο σύζυγος πρέπει να μεταφέρει τη σύζυγο στις πλάτες του.
3: Νόμιζα η σύζυγος το σύζυγο.
2: Έχει συμβεί και αυτό.
3: Καλικούτσα που λέμε, καλικούτσα, δηλαδή.
4: Καλικούτσα.
3: Τσούτσια. Τσούτσια το λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα. Τσούτσια.
4: Τι βραβείο κερδίζεις?
2: Βγαίνεις πρώτος.
4: Κάτι θα παίρνουνε, δεν μπορεί να δεν άμα το κουβάλιμα να πάει.
2: Βγαίνεις πρώτος, παιδί μου.
4: Κουβάλιμα και δεν πάρω και τίποτα.
3: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
5: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Αρχίζει!
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
20: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
21: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
23: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
24: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντόγα Στεράτου και τώρα ναι. Τα λόγια είναι περιτά, γιατί στο ρυθμό 949 θα παίξουμε.
26: Έλα να πάμε στο νησί!
27: Έλα να πάμε στο νησί!
25: Έλα ρε παιδί μου να πάμε στο νησί. Έλα Σπυρέτο μου, που είσαι, τι κάνεις?
28: Εδώ είμαι, είμαι μια χαρά.
25: Λοιπόν, θέλω να μπεις καταρχήν από πού είσαι.
28: Από Πάτρα.
25: Α, από Πάτρα, μια χαρά. Θαλασσίτσα, μια χαρά. Πάμε.
28: Σας ακούω στη δουλειά online καθημερινά.
25: Τι λες ρε εσύ. Α, ναι, Σπύρο ναι. Μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε.
28: Είσαι πολύ καλή.
25: Λοιπόν, έχεις σκεφτεί ποιο τραγούδι θα μου πεις πιο νησιώτικο?
28: Ναι. Το ποιος μωρό μου ποιος.
25: Ποιος μωρό μου ποιος είμαι. Είσαι έτοιμος?
28: Ναι, είμαι έτοιμος.
25: Λοιπόν, χαμηλώνω τα πάντα όλα και σε ακούω. Με το 3, με το 2, με το 1 ρίχτο.
28: Ποιος
25: τι έγινε, έλα.
28: Ποιος μωρό μου ποιος. Ποιος έχει φίλη μένη και στα χείλη δαγκωμένη. Και στα χείλη δαγκωμένη. Ποιος έχει φίλη μένη.
25: Το πήγες όλο πήμα, όλο αρκούδα, έτσι.
28: Θέλω να ξέρω ποιος.
25: Ποιος
28: θέλω να ξέρω ποιος.
25: Τέλεια. Λοιπόν, σε έχω περάσει κατευθείαν. Έλα καλέ, σιγά. Μεταξύ μας είμαστε. Ποιο μας ακούνε τώρα?
28: Θα τράξει παράφωνος όλη η Ελλάδα.
25: Έλα, γιατί εμείς τραγουδάμε καλύτερα? Άσε τώρα, Σπυρέτο μου, μια χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν κερδίσεις, με ποιους θα πας στο Βιλάντσο Έλικα? Γιατί μπορείς να πάρεις ένα τσούρμο.
28: Με την κοπέλα μου και την παρέα.
25: Τέλεια. Να πας και να έρθεις. Σου εύχομαι ένα ωραίο τριήμερο και Σεπτέμβρη να τα απολαύσεις τις καλύτερες διακοπές. Να
28: είσαι
25: καλά, Σπυρέτο μου.
28: Να πάρω και εσένα μαζί άμα θέλεις.
25: Και εμένα, πού θα με βάλει? Εγώ έχω και 3 παιδιά, θα τα πάρεις?
28: Μαζί, πού θα τα βάλουμε? Θα τα κρατήσει κάποιος.
25: Άρα, γιατί.
28: Για να κάνετε ένα διάλειμμα.
25: Ρε εσύ, να σου πω κάτι, σε όποιος το λέω ότι θα φέρω και τα μικρά μαζί. Μου λένε, α, μήπως κάποια άλλη φορά να το ξανασκεφτούμε.
28: Ναι, γιατί και εμείς δεν είμαστε ακόμα σε αυτή τη.
25: Και εσύ βρούτε ρε Σπύρο. Να σε καλά, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά Σπύρο.
28: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
25: Σε φιλό, γεια σου. Λοιπόν, τι ωραία. Πόσο μου αρέσουν οι ακροατές μας, αλήθεια είστε γλυκύτατοι, γλυκύτατος και ο Σπυρέτος. Οπότε παιδιά, παίζετε και κερδίζετε ταξιδάρα, μην κάνετε κανένα λάθος και δεν αρπάξετε αυτή την ευκαιρία, γιατί σας λέω, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Νίνο και Ζωζεφίν, τι κάνεις? Α, μια χαρά είμαι. Καταπληκτικά στο ρυθμό 949. Θα είμαστε μια ακόμα ωρίτσα μαζί. Αφιερώσεις δέχομαι, παιχνίδια θα ξαναπαίξω και ταξίδια. Stay tuned.

0: Ταραμ, αγαπημένος Στέλιος Ρόκος, όπου και να πας, ρυθμό ακούς, αλήθεια, είσαι εκεί στο αμάξι, είσαι κολλημένος στην κίνηση, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στους χάρτες, τόσο τραγικά δεν φαίνονται τα πράγματα, εκτός εκεί στους αμπελόκηπους, από ό,τι βλέπω, εκεί υπάρχει θεματάκι, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σε μερικά σημεία προς κάθοδο, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας, τα πράγματα δεν είναι καλά εκεί στο ύψος στους αμπελόκηπους, όπως σου είπα. Μετά, αυτά που περιμένουμε λίγο πολύ στην Αθήνα, μέσα στο Μοναστηράκι, γίνεται ένας χαμούλης στη Σταδίου. Δεν προχωράει, κατά κόκκινο το βλέπω το πράγμα, και εκεί στην Πλάκα κοντά και στην Ακαδημία, βαθύ μπορδόροδο κόκκινο. Οπότε όσοι περνάτε από εκεί, λίγο υπομονή, λίγο ρυθμός, λίγο air conditioner. Και βλέπω εδώ πέρα στο εξωτικό Αμαρούσιον ότι πάει προς συννεφιά, συννεφιάζει το πράγμα και όχι τίποτα άλλο. Λες άντε να βρέξει, αλλά μετά από τη βροχά που ρίχνει, αυτό το πράγμα με την ζέστη και την υγρασία είναι και λίγο απάλευτο, δεν λέμε γι' αυτά. Λοιπόν, εκεί στο Σκαραμαγκά επίσης βλέπω πάρα πολύ κοκκινίλα και δεν μου αρέσει, αυξημένη η κίνηση, όπως και στην άνοδο και στην κάθοδο, στη λεωφόρο Σχιστού, αλλά και αυτή την ώρα και στην αγαπημένη την Εθνική Οδό προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, υπομονή, θα περάσει. Γενικά καλά τα βλέπω τα πράγματα. Είναι Παρασκευούλα, και γιατί να μην τα βλέπω καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Δεν είναι λίγο πιο ευχάριστο το ότι έρχεται Σαββατοκύριακο για σένα? Δεν ξέρω, εγώ αυτό λέω στον εαυτό μου, παιδιά, και αυτό παρηγορούμε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break. Stay tuned.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα?
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
24: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
25: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
0: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
1: Τζοχάνα, γεια.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Τι ώρα είναι τώρα? Έχουμε μπει αισίως στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα και νομίζω ότι είναι ώρα για δωράκι. Βεβαίως, στείλε μου σάιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο Viber του ρυθμού 6937949949 και κερδίζεις μια ολόκληρη τσαντάρα με τη σειρά σάιο Intense Glaze για να είσαι υπέρλαμπρη, παύλα υπέρλαμπρος. Να έχεις εκτυφλωτική λάμψη με το Silicon Shine Complex. Και αν θέλεις και αύριο το Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 3, η σάιο διοργανώνει ένα τέλειο pop-up event στο Varkiza Resort. Και μπορείς να είσαι εκεί για να μοιηθείς στον κόσμο του Sios Intense Glaze και όλα τα μυστικά στα μαλλιά σου. 10 στη σειρά αμέσως τώρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ναι, ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Τέταρτη και τελευταία ώρα, διανύοντας τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και καθημερινά είμαστε εδώ παρέα, ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Ελπίζω. Και αν αναζητάς κάτι για να σου φτιάξει τη διάθεση τα βράδια σου, που θέλεις να είναι κινηματογραφικά, θέλεις να είναι έτσι άκρος καλοκαιρινά, με ταινίες, με σειρές που επιλέγεις και έχεις μια τεράστια γκάμα από δύο πλατφόρμες με 14 και 90 μόνο. Το λέω δηλαδή και δεν το πιστεύω. Κοσμοτέ TV είναι η λύση. Βεβαίως, διότι σου προσφέρει αυτή την τέλεια καλοκαιρινή προσφορά με Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μιλάμε, στο σαλόνι, στην ταράτσα, στη βεράντα, στον κήπο, όπου θέλεις εσύ, με 14,90. Magnifico. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κοσμοτέ TV. Πάνος και Άμος. Ξέρεις πολλούς αμέσως τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος Απών και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες.

0: Και κάπως έτσι ακούσαμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για την τέταρτη μας ώρα. Πριν βγούμε σε σύντομο break, να σου κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο remind, σε περίπτωση που δεν το ξέρες, να σου πω ότι πλησιάζουν οι μέρες του Μουντιάλ. Να μου πεις αυτό το ξέρω, αγάπη μου, σε παρακαλώ, ότι είμαστε τίποτα τυχαίοι. Θα σου πω όχι. Και επειδή δεν είσαι τυχαίος, για τις 14, 15 και 19, κλείσε και δες το αποκορύφωμα του Μουντιάλ στο The Ellinikon Sports Park. Γιατί? Γιατί είναι ένα υπερσύγχρονο, έτσι, ένας υπερσύγχρονος προορισμός άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε και μπορείς να δεις τους δύο ημιτελικούς σου στις 14 και καπάκι 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Κατάλαβες τι θα γίνει, και θα γελάσεις και θα περάσεις τέλεια. Και το μεγάλο τελικό στις 19 Εβδόμου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Ο σχολιασμός και για τους τρεις αγώνες θα γίνει από τον Εμίλιο Οικονομίδη και οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις, γιατί έχει τεράστια συμμετοχή, είναι να μπεις στο www.theellinikon.com.gr για να είσαι ένας από τους πρώτους που θα ζήσουν αυτή την τέλεια εμπειρία στο The Ellinikon Sports Park. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Έχει και τέλεια σύνδεση. Τα αθλήματα μας συνδέουν και πόσο μάλλον να το περνάμε και με φιλαράκια και με καλή παρέα και με παρουσιαστή, το Φάνη Λαμπρόπουλο και το Γιώργο Λιανό και τον Εμίλιο Οικονομίδη. Όλα γίνονται πιο όμορφα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Σε λίγο επιστρέφουμε, ένα Τάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό στο ρυθμό 949.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
13: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
19: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα
0: ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Καλώς τους, καλώς ήρθα στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστερά του και είμαστε παρέα από τις 10. Λοιπόν, μόλις διάβασα εδώ πέρα, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από ένα πολύ διάσημο έτσι, site ταξιδιωτικό, μας εκθρόνησαν, παιδιά, το πρώτο καλύτερο νησί του κόσμου πέρσι ήταν η Πάρος, που βρίσκονταν στην κορυφή της λίστας, ενώ το καλύτερο νησί για φέτος στον κόσμο είναι το Koh Samui στην Ταϊλάνδη. Είναι για πρώτη φορά, μας άρπαξε το στέμμα. Εντάξει, ένας επίγειος παράδεισος, κοκοφίνικες, καταράκτες, θάλασσες απίστευτες. Και εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές για πάντα. Αλλά τι να πω, όχι επειδή είμαι Ελληνίδα και επειδή μπορούμε να περιευτολογήσουμε γι' αυτό. Κυπάρος όμως, φανταστικός προορισμός. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το Koh Samui στην Ταϊλάνδη, μου φαίνεται πιο όμορφη. Δεν ξέρω. Για μπείτε να δείτε και να μου πείτε μετά κι εσείς τη γνώμη.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Σου δίνω τεράστιο γλυκοφιλί, σε αποχαιρετώ. Προς το παρόν σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και... Τι άλλο θες να κάνεις ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, που έχεις, αν έχεις Κοσμοτέ TV, που έχεις δύο πλατφόρμες στη διάθεσή σου, Κοσμοτέ Cinema και Netflix με 14,90, ή να βάλεις το Σαββατοκύριακό σου να απολαύσεις τις ταινίες σου εκεί το βραδάκι, κυρίως που θα έχει πέσει ο ήλιος, να ανάψεις τα κεράκια σου, να φτιάξεις τα popcorn σου ή να βάλεις το κρασάκι σου και να κάτσεις με την παρεούλα σου να δεις όλες αυτές τις ταινίες και όλες τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες μόνο με 14,90. Δεν είναι ρητορική, είναι η ερώτηση. Ενεργοποίησε τώρα αυτό το πακέτο από την Κοσμοτέ TV. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης. Εγώ σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Bye!
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Το εισιτήριό της για την ημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισε η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους τρικολόρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παρότι έχασε πέναλτι, στη συνέχεια βρήκε δίχτυα και έφτασε τα 8 τέρματα στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Μέση στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ, ενώ το δεύτερο γκολ των Γάλλων πέτυχε ο Ντεμπελέ. Απόψε στις 10, ο δεύτερος προημιτελικός με την Ισπανία να κοντράρεται με το Βέλγιο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός βάζει στην τελική ευθεία την απόκτηση των Στάνιτς και Ζώτα. Στον Παναθηναϊκό πλησιάζει ο Κρίστιανσεν μετά την αλλαγή στάση της Λέστερ, που συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού, και την ίδια ώρα, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του διεθνής Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλλη από την Μάλμε.
3: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
16: και άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατσίνη.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τι γίνεται, παιδιά μου? Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και σήμερα παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι θα ήταν αν δεν έβρεχε, γιατί ο καιρός πραγματικά παίζει με τα νεύρα μου. Παιδί, εδώ μεταξύ υπάρχει ένα σύννεφο πάνω και μία πάει από εκεί βρέχει, πάει από την άλλη ξαναβρέχει. Ένα σύννεφο μόνο του μας έχει φέρει σε μπελάδες. Πέραν τούτου όμως δεν θα πέσουμε, γιατί και σήμερα σου έχω επιτυχιάρες για να ανεβάσω το κέφι και εννοείται παιχνίδια και διαγωνισμούς. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι και σήμερα παίζουμε για ένα μοναδικό τριήμερο τη Σαντορίνη, οπότε μένει συντονισμένο και μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα απολαμβάνει τι επιτυχιάρε που σου έχω ετοιμάσει. Και ξεκινάω με Ρία Ελληνίδου και. Θα το πω και μία. Εξηγήστε μου εσεί που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.

Σ' αγαπάω, Δέσποινα. Τι άλλο να κάνω πια. Σ' αγαπάω και σε λατρεύω. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 σήμερα Παρασκευούλα θα με έχεις τα αυτάκια σου να τα περάσουμε εξαιρετικά. Θα δείξει πάλι σύννεφο, πάλι βρόχα, νεύρα, ζαρτιέρες και κοιλώτες. Ωστόσο θα αντέξουμε, αδέρφια μου. Και έχω και πάρα πολλά μηνυματάκια στο Viber μας. Έχω τη Μαρία. Όχι, η Μαρία δεν έχει στείλει σε μένα, έχει στείλει στη Μαντώ. Δεν πειράζει, θα το πιω και το ποτήριο τούτο. Έχω τη Vivian όμως που μου λέει: γεια σου Γιαννάρα, καλησπέρα παιδιά. Και έχω και το φίλο Μπάμπη που είναι ναυτικός και γυρνάει από το Καμερούν, Νικαράγουα, Κτηλεφαντοστού, Κίνα. Τώρα είναι στην Κεφαλονιά, ήρθε στα εγχώρια. Και έχω και το όμορφο αγόρι που μου στέλνει κάθε μέρα και δεν έχει όνομα στο Viber και μου λέει: καλησπέρα, παλικάρι όμορφο. Εγώ είμαι το παλικάρι το όμορφο σε περίπτωση που μπερδεύτηκες. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε παιχνίδι για Σαντορίνη, να σε στείλω ένα εξαιρετικό τριήμερο εσένα και την παρέα σου. Μέχρι όμως να έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να σου πω ότι έρχεται το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Θα μιλήσω και γι' αυτό. Όλα θα τα κάνω πια. Και αν ψάχνεις πού θα δεις το ματς, σου έχω εγώ τη λύση. The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Και εκεί θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό. www.dielinikon.com.gr για να βρεθείς εκεί. Και τώρα, όσο ζω, μαζώ. Γιώργος Μαζωνάκης, τι σημαίνει σ' αγαπώ, άραγε, πες μας Γιώργο.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Πανήρθε λίγο ο Γιώργος Θεοφάνος και λέει: Έχω λέει κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Είναι μόνο για αυτόν. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ωραία. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα. Καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο και ακούω: Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω. Δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Και λέω: Πες του να μας φέρει κι άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics. Με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

και αν τα πήρε η Άννα Δύση και τα κύματα και το Αιγαίο, τα φέρνω εγώ πίσω, αγάπη μου. Γιατί τώρα σου έχω πέρα διαγωνισμάρα εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί πέρα από επιτυχίες, σου έχω δωράρα. Και συγκεκριμένα ένα μοναδικό τρίμερο

0: Η Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολιτελή Βίλα Αντζέλικα. Με αυτή την προφορά, Αντζέλικα. Φιλοξενείως και 6 άτομα για τους μερακλίδες και έχει και τζακούζι για ωραίες και ίσως ερωτικές στιγμές. Και ακτοπλοϊκά δεν σε αφήνω έτσι, όχι βέβαια, από την αγαπημένη Golden Star Ferris Τζαμπουίτα. Τι έχεις να κάνεις, να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Δεν τα έχεις μάθει πια. Θα διαλέξω εγώ ακροατόπουλο, θα βγεις στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Πάμε μια σούμα. 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Σε διαλέγω, βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και καλή επιτυχία. Σου αφήνω λίγο χρόνο να στείλεις όσο εγώ λέω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ακριβώς μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα γιατί φέτος το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και το κυριότερο, είσοδος ελεύθερη. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Διαλυματάκι για να διαλέξω ακροατή που θα παίξει σήμερα και σε λίγο επιστρέφω. Με παιχνίδι.
1: Αρχίζει.
2: Θερινόλυτα μου, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime? κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
21: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: Δεν πιστεύω να λείπει κανένας, γιατί θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Εδώ όλοι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατηράκη μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά σήμερα αυτή την συνεφιασμένη Παρασκευούλα. Τώρα όμως, τώρα θα γίνει πανικός, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολιτελή Villa Angelica, έτσι. Και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Golden Star Ferries να πας να λιάσεις την κορμάρα σου, να δεις το ηλιοβασίλειο. Σύλλεμα, να κάνεις τα φλερτ σου, να πιεις τα ποτά σου και να γυρίσεις φυσικά μπακούρι πίσω, γιατί δεν ξέρουμε τη μοίρα μας. Ωστόσο, τι έχεις να κάνεις, θα βγεις στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Γιατί να σου πω κάτι, ήρθε η στιγμή για...
25: Έλα να πάμε στο νησί.
26: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου... Εγώ και εσύ, δεν είπα κάτι για τη μητέρα. Έχω φίλη στη γραμμή να περιμένετε κατευθείαν, την καλησπερίζω. Hello.
27: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
27: Μια χαρά, εσείς?
0: Παλεύω, προσπαθώ. Ήσουν πιο ένθερμη πριν στη γραμμή μου. Λες αγαπάω Γιάννη, είμαι φαν.
27: Βέβαια.
0: Τώρα σαν να πήρες την πρεσβεία.
27: Τώρα σαν να πήρα την πρεσβεία, όντως.
0: Δεν θέλω πρεσβεία.
27: Όχι.
0: Θέλω Νάζι, Κέφι και Τσαχπινιά. Πώς σε λένε?
27: Σταματία. Και έχω και πρεσβειοποία.
0: Α, γι' αυτό και πρεσβεία.
27: Ακριβώς.
0: Κάπως συνδυάστηκε. Πόσο χρονών είσαι, βρε, στα μάτια και σε πρεσβειοποία? 100.
27: 54. 3.
0: 50. Κάπου στο 3 μου πες ένα ψέμα, σταματία, και σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Πόσο χρονών είσαι, θα μου πεις. Τώρα θα τα ομολογήσεις.
27: 53.
0: Ο Έσοπος με τους μύθους δεν ξέρω αν μας ακούει. Τέλος πάντων, θα το δεχτώ. Από πού με καλείς?
27: Από τη Κηφισιά.
0: Τίποτα δεν είναι σίγουρο, παιδιά. Υπάρχει πάντα μια σκέψη πριν. Τίποτα δεν είναι απολύτως σίγουρο. Και τι θα μου τραγουδήσεις, αυτό το έχεις βρει?
27: Το Ντάρι Ντάρι.
0: Α, βοήθειά μας. Για να δούμε.
27: Αφιερωμένο σε σένα.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος να ακούσω.
27: Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι, πόσο θέλουμε το Γιάννη.
0: Α, συνέχισε.
27: Πλαγιάζω για, πλαγιάζω για να κοιμηθώ. Κι ο λογισμός, κι ο λογισμός όλο στο κατινάκι πάει.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, με τρελαίνεις, ναι. Κάτσε. Εδώ είσαι. Τι ρε μιξάρα ήταν αυτή, ρε φίλη, σταματία.
27: Ένας είναι ο Γιάννης, ο κατινάκης μας.
0: Τι cover, υπέροχο ήταν αυτό.
27: Έναν τον έχουμε.
0: Προτείνω επίσημη επανεκτέλεση από τη Heaven και να βγει το Πόσο Θέλουμε το Γιάννη με στιχουργό και συνθέτη τη φίλη σταματία. Ήσουν εξαιρετική και να σου πω κάτι. Θα βάλω και τρεις καρδούλες δίπλα από τη συμμετοχή σου να σε κοιτάξουν καλύτερα.
27: Μπράβο, ρε Γιάννη, μπράβο.
0: Γιατί
27: είσαι
0: τρομερός. Όσο γλύφουμε τον κεντρικό παρουσιαστή, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Υπάρχει αξιοκρατία? Δεν υπάρχει, παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε. Δεν έχει καμία σημασία, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μπράβο, φίλοι μου, μπράβο και συγχαρητήρια.
27: Ευχαριστώ, να είστε καλά, Γιάννη, να είστε καλά.
0: Γιατί ξαφνικά πληθυντικός, καλέ, πάλι πρεσβεία.
27: Πρεσβεία, ακριβώς.
0: Πολύ πρεσβεία, το έχουμε πάει σε όλο πρεσβεία. Λοιπόν, σε αποχαιρετώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες και σε ευχαριστώ και για την όμορφη, έτσι, διασκευή του τραγουδιού.
27: Φιλιά, φιλιά, σε αγαπάμε όλοι, όλοι σε αγαπάμε.
0: Και εγώ σας αγαπώ, μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου κι αν πας, πάντα και μόνο εδώ, στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Εμένα? Με αγαπάς έστω και λίγο, φίλε αγαπημένε και ακροατή του ρυθμού 949. Εμένα το Γιαννάκη σου που κάθε μεσημέρι είμαι εδώ για σένα. Και με χιόνι και με χαλάζει και με βροχή και με ζέστη και με καύσωνα. Πάντα εδώ για σένα για να ανεβάζουμε το κέφι, να ακούμε επιτυχιάρες. Και εννοείται πάρα πολύ διαγωνισμοί και πάρα πολλά δώρα για να είσαι ευχαριστημένος με γεμάτες τσέπες. Και εντάξει, να το πενευτώ, θα το πενευτώ. Έχουμε και πάντα την καλύτερη ενημέρωση για τα πιο χρήσιμα. Γιατί τώρα έχω να σου πω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο parking, έτσι, parking του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με γογό τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Γιατί όπου και να πάω, χάνομαι. Σαν τον ναυαγό αισθάνομαι. Εντάξει, σταματάω και αφού ενημέρωσα, νομίζω είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι. Και όσο παίζει το break, και να μην βαριέσαι, στείλε μου και ένα μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
20: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
21: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκύο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
24: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
25: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινή.

Άλλο και καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και για 2 ώρες ακόμα στα αυτά και σου Γιάννης Κατινάκης. Και έχω πράγματα και θάματα για σένα. Δώρα, διαγωνισμούς, τραγουδάρες, να ανεβάσουμε το κέφι. Είναι και Παρασκευούλα, 10 Ιουλίου. Δεν φεύγει ο Ρημάδης να πάμε σε μια παραλία, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Να λέω Θωμά, είσαι σπίτι γιατί σε παίρνω και μιλάει. Υπομονή, αδέρφια, με υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Ωστόσο, 6-9-37, μη με ξεχνάς, 949-949 το Viber μας, περιμένω τα μηνύματά σου. Έχω τον Κώστα Τρελάδικο, που το Τρελάδικο τι θα άκουγε, το Τρελάδικο θα άκουγε, το Γιάννη Κατινάκη, τα φιλιά μου να στείλω. Και ξεκινάω την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε και μη λυπηθείς τίποτα.

γενικώς πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 με πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Παρότι ο καιρός είναι λίγο. Έχει τα νεύρα του, θα έλεγε κανείς. Είναι λίγο μοροσκόπο δίδυμο. Θα την παλέψουμε όμως, αδέρφια. Θα την παλέψουμε. Και έχω και μηνυματάκι εδώ στο Viber μας. Έχω τη φίλη Μαρία που μου λέει: Καλέ μου, Γιάννη, δεν θέλω ούτε δώρο διαγωνισμού. Θέλω να σου πω ότι είσαι χαρά τη ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Έχω τον Ηρώ. Ιερό Θεό, το ξανακούς καλά αυτό το όνομα, Ιερό Θεό, ο οποίος μου λέει: Καλησπέρα, γείτονα. Ερώτηση. Στο Αθηναϊκό Πανηγύρι θα έχει τραπεζοκαθίσματα να αγοράσουμε τίποτα να πιούμε? Πού να ξέρω, βρε Ιερό Θεό, δεν το διοργανώνω. Εγώ φαντάζομαι θα σε έχουν να βγάζει φλεβίτσα τον Πελεκάνο με τον αποδιόρθιο. Μια καρέκλα θα την έχει, λέω εγώ τώρα. Και έχω και ένα όμορφο αγόρι, το Τζέρι. Μ' αρέσει το Τζέρι, με ανεβάζει, που μου έχει στείλει ένα βίντεο. Δεν μπορώ να ακούσω ακόμα τι λέει, αλλά λίγα συντόμω θα ακούσω και θα απαντήσω αναλόγως. Έδειξα, παιδιά, ο αντιπαγγελματισμός ήρθε από το διάφραγμα και έφυγε. Λοιπόν, πριν περάσω σε Ηλία Βρετό, θέλω να σου πω ότι έρχεται η Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και σημείωνε Σάββατο 11 Εβδόμου, η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο Βάρκιζα Resort, βεβαίως με αυτή την προφορά, από τις 11 έως και τις 3. Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι για Ηλία Βρετό. Λάθος μου.

0: ένα. Αχ, παιδιά μου, το μεταξύ γέλασα πάρα πολύ. Πόσο γέλασα. Αρχικά ρυθμό 949 μόνο. Επιτυχίες, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 το γνωρίζεις, θα είμαι εδώ. Είχε ξαναπαίξει τραγουδάρα αυτή και μου αρέσει πάρα πολύ, Στέλλα Καλή. Και σκρολάρω σήμερα στο TikTok και βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος άκουγε ρυθμό και μπράβο και καλά έκανε και έπαιζε. Υπευθύνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Και ξαφνικά σκάω κι εγώ με την καριδοφωνάρα και τρόμαξε, σκιάχτηκε ο άνθρωπος. Τα συγγνώμη μου να πω, αλλά γέρασα πάρα πολύ. Ωστόσο, λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Γιατί ήρθε η ώρα να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε για να κερδίσεις δωράκι από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. 2-10-68-35-7-2-2. Με καλείς τώρα, θα κάνουμε τις ζουζουνιές μας και θα πάρεις και το δωράκι σου. Επαναλαμβάνω, 2-10-68-35-7-2-2. Όσο λοιπόν εσύ με καλείς, εγώ να ενημερώσω για ακόμα μία φορά ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σίνεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά, τζαμπουίτα, δωρεάν είσοδος και ημερομηνίες θα βρεις στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Ναι, παίρνετε, αλλά λίγο σέρνεστε κιόλας. Θα μου πεις, Γιάννη, είναι Ιούλιος. Δεν με ενδιαφέρει. 2-10-68-35-7-2-2. Δώρο θα πάρεις, βρε, για το όνομα του Θεού. Δώρο σου δίνω τζαμπουίτα και δεν παίρνεις. Θα τρελαθώ τελείως. Πάω σε διάλειμμα και ελπίζω να γίνει χαμός τα τηλεφωνικά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά. Αριστερά.
18: Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
22: Καλώστα μου και πάλι, καλώστα μου, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5, σου έλαχε και αυτό εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού με αφρικανικό κλίμα, αλλά πάρα πολύ παιχνίδι, γιατί ήρθε η στιγμή να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου για να δεις πόσο σ' αγαπώ. Έχω κορίτσι να ζιάρικο να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Άλλο!
23: Καλησπέρα, Γιάννη.
22: Γελάς. Τι να κάνεις κι εσύ. Γελάς. Με τι γελάς, πες μου, με την παράνοιά μου γελάς.
23: Όχι, περνάω καλά τα μεσημέρια, σε ακούω. Δουλεύω και σε ακούω.
22: Άλλη εργασιομανής. Κάθε μέρα όλοι που δουλεύετε και με παίρνετε. Τι δουλειές κάνετε όλοι και έχετε την άνεση και με ακούτε. Και καλά κάνετε, βέβαια, έτσι. Με συμφέρει εμένα αυτό, πέραν τούτου όμως. Με τι ασχολείσαι?
23: Νύχια κάνω. Τεχνητρία νυχιών.
22: Δεν σε πιστεύω. Το σκέφτηκες πάρα πολύ ώρα. Κάποια σύμφωνα, κάποιοι φθόγγοι.
23: Είναι λίγο το τεχνητρία νυχιών. Κάποιοι λίγο κατευθείαν το ακούνε.
22: Και άμα είσαι τεχνίτη, πώς να σε υποφουρνάρισα.
23: Είναι. Εντάξει, ναι.
22: Τέλος πάντων. Λίγο περίεργα μου τα λέτε, δεν έχει καμία σημασία. Πώς σε λένε όμως?
23: Χρύσα.
22: Χρύσα, πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς?
23: Από τον Πειραιά.
22: Κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Γεννήθηκα στον Πειραιά, σπούδασα στο λιμάνι. Πώς λέει, σπούδασα στο. Και είμαι άντρα στην καρδιά τη και αφορώ φουστάνι. Τα σοφά τα λόγια της Αλίκης. Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια αγαπημένη ελληνική σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Are you ready?
23: Ναι.
22: Φύγαμε.
24: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
25: Σωρό κουβάρι. Στην μπαγκαζιέρα του αεροπλάνου.
22: Κάποιος οδυρμός, κάποιο κλάμα, κάποια αγαπημένη Μαρία Καβογιάννη. Να δώσω κατευθείαν δύο επιλογές γιατί αναγνωρίζω την άγνοια.
23: Ναι.
22: Λοιπόν, σκάσε κακούργα ή από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου.
23: Από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου.
22: Μη διαβάζεις και τη γιαούρτι. Τι είναι αυτή η μαντεψιά συγκλονιστική που μου έκανες? Μπράβο φίλη. Αγλαία πώς μου. Όχι, πώς σε λένε, συγγνώμη.
23: Χρήστα.
22: Το αγλαία πώς μου ήρθε εμένα, λαλαλα, είναι καλοκαίρι ακόμα δουλεύω.
23: Από βουλιουκλάκι πριν.
22: Αγλαία τη λέγανε βουλιουκλάκι, δεν είσαι και σε καλά μου φαίνεται.
23: Από άλλη ταινία ήταν.
22: Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι κέρδισες και κέρδισες και δωράρα γιατί είναι καλοκαίρι και καταλαβαίνετε τα μαλλιά σου είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι σε μια φάση τραγική. Έχω δίκιο?
23: Ναι.
22: Ναι, πες ναι και να πλασάρω το προϊόν τώρα. Έχω δίκιο?
23: Ναι. Χρειάζομαι κάτι για τα μαλλιά μου.
22: Μα πώς έγινε αυτό και εντελώς τυχαία σου έχω το νέο Sios Intense Glaze που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές, έλεγχο του φριζαρίσματος και μεταξένια παλότητα για γλώσσα, αποτέλεσμα που διαρκεί. Δεν ήθελες ένα γλώσσι?
23: Το ήθελα.
22: Το πήρες λοιπόν. Το πήρες τον γλώσσι σου. Έχω σημειώσει και τα στοιχεία σου. Είσαι πανέτοιμη και σε αφήνω.
23: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
22: Πολλά φιλάκια και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Παρότι Παρασκευή έτσι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
26: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι όνειρο. Είσαι όντως εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το Γιαννάκι σου, το φιλαράκι σου, μέχρι και τις 5 σήμερα Παρασκευούλα για να ανεβάσουμε το κέφι. Πραγματικά θα μου πεις, Γιάννη, έχεις πολλά νεύρα με τον καιρό από προχτές. Τι να κάνω όμως. Πριν είχε βγει, τώρα ξαφνικά πάει να χιονίσει. Πάλι πάμε πάνω, θα χιονοδρομικό. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις, πας για μπάνιο, Γιάννη? Όχι. Πας διακοπές? Όχι. Πας για μαύρισμα? Όχι. Σαν το γελαδίτσα με γιαούρτι πρόβιο σακούλας. Και πάλι όμως θέλω μια νυχτωσιά, ρε παιδί μου. Και να πω ότι είχε έρθει το σύννεφο και με λίγο κρυουλάκι, έτσι σαν που. Σκάει το τζιτζίκι. Σκάει το τζιτζίκι και ο Γιάννης Κατινάκης μαζί. Δεν πειράζει όμως, αδέρφια μου. Θα αντέξουμε και μέχρι και τις 5 θα περάσουμε εξαιρετικά. Να στείλω τα φιλιά μου στη Ράνια που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Και να ενημερώσω πριν περάσω σε break, γιατί σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβρη στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου. Τα εκβοντό λοιπόν, το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tasting βεβαίως και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Morgelia.com, πολύ προφορά έχω τελευταία, Morgelia.com για τα εισιτήριά σου και είμαι πανέτοιμος για ένα μικρό διαλυματάκι. Σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ.
5: κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
21: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
26: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
28: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
29: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
30: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ μαζί σου στα αυτάκια σου να τα περάσουμε εξαιρετικά. Λίγο πριν πάμε στα σπίτια μας, να ντυθούμε, να πληθούμε, να αρωματιστούμε και να βγούμε. Γιατί σήμερα Παρασκευούλα, ένα φλερτ καλοκαιρινό το θέλεις. Ωστόσο, θες να αρχίσουμε και με μια Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της να μας καψουρέψει. Οπότε δυνάμωσε την ένταση, Σαραμπαγκλάν, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Δύο Γιάννηδες λοιπόν. Γιάννης Πλούταρχος και Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Φαντάζομαι θες και τους δύο Γιάννηδες να σου τραγουδάνε. Έτσι, δεν πιστεύω να φεύγεις τον τραγουδάω κι εγώ, γιατί θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Αλλά ποτέ δεν φεύγει ενημέρωση από την εκπομπή αυτή. Είμαι η Ράνια Τζίμα του ρυθμού 949 και θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που έχεις όνειρο να γίνεις πιλότος, να πιλοτάρεις δηλαδή αεροπλάνο, σου έχω εγώ την ευκαιρία, γιατί η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν το θες και εσύ λοιπόν αυτό, κάνεις την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πολύ προφορά έχω τελευταία, παιδιά. Μήπως είμαι πραγματικά από το Michigan, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, για τη συνέχεια τι σου έχω. Α, σου έχω αγαπημένο καινούριο που μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις. Στα καλύτερα που έλκονται εδώ σε Ιουλία. Ιουλία Καλυμάνη.

0: Νίκος Απέργης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Έχω καταλάνια μας στο στούντιο για ωραία παρεούλα. Και τι έγινε, Άννα, με κοιτάς, κάτι σκέφτεσαι τώρα εσύ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όσο λοιπόν σκέφτεται η Άννα, εγώ θα σε ενημερώσω για πράγματα και θάματα, γιατί υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και το κυριότερο, είσοδος τζαμπουίτα. Αν θες να βρεις ημερομηνίες και σταθμούς, μπαίνεις κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Και τώρα για να σου λείψω, ίσα που ένα διαλυματάκι, 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Αρχίζει!
2: Θερινό ήρθαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια!
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται!
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τζοχάνα, για λέει.

0: Γιώργη. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
4: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και έχω να σου πω εγώ τώρα, σε περίπτωση που κερδίσεις το μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη που δίνουμε, θα μείνεις στην υπέροχη Βίλα Αντζέλικα. Που πρόσεξε τώρα, σου έχει 3 ευνοδωμάτια, χωράει 6 άτομα και είναι 120 τετραγωνικά. Θα γίνει χαμός, σου λέω. Και τώρα θα γίνει μεγαλύτερος χαμός, γιατί έρχεται και η Ρή Ελληνίδου με «Εξηγήστε μου, δώσε λίγο».

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Γιάννη Κατινάκη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τώρα ήρθε η ώρα μου να φύγω, να πάω στο σπιτάκι μου και να σε παραδώσω στα αλάνια μας. Τον πολύ κεφάτο Αλέξη Μαρκάζου και την Άννα Ζιρδέλη. Την Άννα Ζιρδέλη και τον πάρα πολύ κεφάτο Αλέξη Μαρκάζου μέχρι και τις 8. Αλέξη μου, φίλασε τον κόσμο σήμερα γιατί αν έχει δουλειά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Φίλες και φίλοι,
18: μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
25: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
26: Τι έχουμε?
25: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
27: κόκκιπε,
25: κομπάνιο,
28: Team Colleague,
29: Παντρούσκα, τα
25: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Ήμασταν το booster σας.
13: Το energy booster σας.
18: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
21: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
23: Δεν αλλάζει.
26: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
28: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
29: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή 10 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
30: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά δεν μιλάω για άλλα. Τα δικά σας βρε τρελόπεδα, όπως είναι, παίρνετε κινητό αναχείρας και μας στέλνετε για να μας κρατήσετε την καλύτερη απογευματινή παρέα και σήμερα για το κλείσιμο αυτής της εβδομάδας. Που αλλού, φυσικά στο Viber του ρυθμού, στο 6937 949 949. Όλα μα όλα, το εννοώ καλοδεχούμενα. Επίσης, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε. Και online.
29: Εκεί λοιπόν θα βρεις και όλους τους διαγωνισμούς του ρυθμού που τρέχουν. Πρέπει να γνωρίζεις ότι σε στέλνουμε ταξιδάρα στη Σαντορίνη. Έχεις και τακτοπλοϊκά σου πακέτο και με όλη την παρέα στην Ισάρα. Και φυσικά θα πάτε να απολαύσετε και ωραίες γεύσεις. Παράλληλα, το Που Είμαι, αγαπημένο παιχνίδι που σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου εσύ επιθυμείς.
30: Ναι,
29: και
30: ναι.
29: Φυσικά κάποιος από εσάς θα φάει καλά. Ναι, τι δυσάρεσαι έχεις.
30: Τι δυσάρεσαι. Αγρότης έγινε viral στην Ινδονησία χρησιμοποιώντας drone για μεταφορικό μέσο.
29: Τι μετέφερε, παιδί μου, τον drone.
30: Τον αγρότη. Τον ίδιο τον αγρότη.
29: Μα δεν γίνεται καλέ. Δεν σηκώνει τον drone.
30: Αφού λέει μεταφορικό μέσο. Άρα μετακινήθηκε.
29: Πόσα κιλά ζύγιζε, 20 ο Ινδός?
30: Ναι, εντάξει, στην Ινδία θα ήταν όλη μέρα κάρι.
29: Τι drone είναι αυτό?
30: Δεν ξέρω. Πάντως μπράβο, γιατί βλέπεις ότι η τεχνολογία έρχεται να μας διευκολύνει. Άντε, μπράβο, να πάρουμε κι εμείς κανένα. Γιατί άμα δεις πώς έχουν πάει τα αεροπορικά και εσύ σε drone θα ήσουν.
29: Πρέπει να μάθετε πόσο γρήγορα, πόσο συχνά πρέπει να αλλάζουμε στο σπίτι την οδοντόβουρτσα, τις παντόφλες και τα αντικείμενα μιας χρήσεως, γιατί πολύ καθησυχαζόμαστε και τα αφήνουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει.
30: Και τελευταία είδηση προς το παρόν. Τι κάνετε εκεί, ντροπή σας, άλλο στην Τουρκία με ζευγάρι σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου?
29: Δεν θέλω να ξέρω τι κάνανε.
30: Θα μάθει σύντομα, θέλω να σκεφτεί.
29: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε, έρχονται πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε την ώρα μας με το Θοδωρή Φέρη. Είπες, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Στέλλα καλή λοιπόν και πλάτη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και άλλοι δεν βάζουν πλάτη.
1: Γιατί, τι εννοείς? Μίλα καθαρά, Βίρνα. Τι συνέβη? Ποιοι δεν βάζουν πλάτη?
0: Καλέ, υπάρχουν τώρα χώρες εδώ πέρα για την επόμενη Eurovision. Διαβάζω εδώ στο Zapeit,
1: ναι,
0: που λέει ότι μία ακόμη χώρα γυρίζει ξανά την πλάτη στη διοργάνωση. Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Στο τέλος το Ισραήλ θα παίξει μόνο το, οπότε θέλοντας και μη θα το βγάλουν πρώτα.
0: Άρα θα βγει λοιπόν.
1: Πάλι
0: μετά τον ντεμπούτο του Καναδά, αλλά και το άκυρο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τη διοργάνωση για το 2027 που δεν θέλει, παιδί μου, και θα πετάξει το Μάιο για τη Βουλγαρία. Άνεγε σου. Είναι άλλη μια χώρα, μπορεί να μαντέψει πια.
1: Σερβία.
0: Όχι.
1: Κροατία.
0: Όχι.
1: Ελλάδα. Πού τη διατύχει?
0: Είσαι με τα καλά σου. Εμείς είμαστε πρώτοι για πανηγύρια.
1: Ναι, και σε φόρους ταυτόχρονα. Πόσο μάλλον τους φορολογούμαστε.
0: Πρόκειται για το πριγκιπάτο της Ανδώρας.
1: Μη μας το πάει.
0: Δεν θα κοιμηθώ εγώ το βράδυ.
1: Πάει το φαβορί. Μη μας το κάνεις αυτό. Μη μας το κάνεις αυτό.
0: Eurofans ακούτε εκεί έξω. Τι γίνεται?
1: Τι συμβαίνει? Χάσαμε το τελευταίο φρούριο, την Ανδώρα. Πώς θα χρηματοδοτηθεί τώρα ο διαγωνισμός? Αναγκαστικά θα πρέπει να πέσει μαύρο και από τις υπόλοιπες χώρες.
0: Έλα μου ντε.
1: Δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Ένας τέτοιος γίγαντας σαν την Ανδώρα.
0: Θα πέσουνε τα κορμιά τώρα.
1: Από ντόμινο. Το καημένο του Ισραήλ σκέφτομαι. Στο τέλος θα παίζει μόνο του. Και πάλι θα βγει δεύτερο. Για να μην χάσουν και τους λίγους χορηγούς που τους μείνανε.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται. Ο Γιάννης έχει φαγωθεί να μας καλέσει την Αρκαδία.
1: Άντε ρε Γιάννη, κέρδισες. Κέρδισες, ερχόμαστε.
0: Για τη Γουρνοπούλα. 18 του μήνα. Γιάννη, θα.
1: Έχω πέσει περισσότερα πανηγύρια από τη Θόδη φέτος. Λυπήσου μας, Γιάννη. Όχι άλλα πανηγύρια. Όχι άλλη προβατίνα Γουρνοπούλα, από τι είπαμε ότι είναι.
0: 18 Ιουλίου, βραδάκι, λέει, για το πανηγύρι μας με χώρο Γουρνοπούλα. Να σου πω κάτι. Θα ρωτήσω τη Δέσποινα Χρητικού, ναι, αν την άλλη εβδομάδα να το βγάλουμε ένα τηλέφωνο. Μας το έχει διαφημίσει πάρα πολύ αυτό το πανηγύρι.
1: Η αλήθεια ότι εμείς το διαφημίζουμε. Οπότε για να πετάξουμε την καυτή πατάτα από πάνω μας, ας βγει να τα πει ο ίδιος. Όχι τίποτα, αλλά θα νομίζω ότι έχουμε χορηγό και την πρόεδρο και την Γουρνοπούλα.
0: Και δεν έχουμε και Γουρνοπούλα από πίσω, κατάλαβες.
1: Μακάρι να είχαμε Γουρνοπούλα από πίσω. Ευτυχισμένοι θα ήμασταν.
0: Ωραία θα ήταν.
1: Πώς δεν έχουν φέρει εδώ πέρα που γιορτάζουν κάθε δύο μέρες να κεράσουμε. Θα μου πει δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας, γιατί ερχόμαστε και απόγευμα εμείς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως εμείς μπορεί να περιμένουμε την Γουρνοπούλα, αλλά ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτήν εδώ την ευκαιρία μπορείς να την προσφέρεις εσύ αν αφιερώσεις μόνο 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή αν δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα για να γραφείς ως δότης μυρού των οστών.
0: Το Allwin Care σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Το Σάββατο λοιπόν 11 Ιουλίου στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, σε συνεργασία με τους Blondie, Choose Life και το Νοσοκομείο Μεταξά, μπορείς να συμμετάσχεις σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών.
1: Η αιμοδοσία, να ξέρετε ότι, όπως είπα, διαρκεί λίγα μόλις λεπτά, ενώ η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή έχει τη δική της αξία. Μπείτε τώρα στο allwincare.blood.org για να μάθετε ακόμη περισσότερα.
0: Έλα, Λάνια μου, έλα Παρασκευούλα να φτιάχνουμε διάθεση. Με Θέμη Αδαμαντίδη θα σας φτιάξουμε τώρα. Γιατί η νύχτα μυρίζει για σένα.

0: Ονειράμα λοιπόν και κλεψίδρα. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ετοιμάζουμε το μέλλον σου!
1: Με τις καλύτερες συμβουλές. Για αρχή θα πας στο www.delta36.gr ή θα πάρεις ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360 γιατί εκεί είναι που θα βρεις άπειρες ιδιότητες και φυσικά τη νέα σου στάση για τη νέα σου σταδιοδρομία την οποία θα ακολουθήσεις και σου ευχόμαστε πολύ πολύ καλή επιτυχία σε αυτό.
0: Παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν σε πολλές περιοχές σε όλη την Αθήνα, στα Δίου, Περιστέρια, Αγίας Παρασκευής και στη Νέα Φιλαδέλφεια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου και πάμε
1: ακριβώς
0: σε πρώτο break.
1: Έλα. Φύγαμε πώς είμαστε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσε χθε.
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
16: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Δέκα χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
19: Green.
18: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών,
1: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
1: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξε τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
23: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
24: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
25: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
26: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
27: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
26: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
27: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
26: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
27: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
26: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
27: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αρχίζει!
28: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
28: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.

0: Είσαι οδηγός. Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
13: Σαράντα δύο λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
14: Τα δικά σας, Αλάνια, με τις δικές σας μηνυματάρες. Ελάτε όλοι μαζί και όλες μαζί στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 με μια ανάσα για το κλείσιμο και τούτους εδώ της εβδομάδας. Και έχουμε και soundist.gr, κάτω το ρυθμό 949, όπου μας απολαμβάνετε online από όπου και αν βρίσκεστε.
13: Εκεί θα δείτε και όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν και φυσικά τρέχει το νερό, γιατί θα σας στείλουμε Σαντορινάρα. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός συγκολητή και εσύ. Μπορείς να το κάνεις δικό σου απλά στέλνοντας ένα μήνυμα στο Viber.
14: Και εκεί πέρα δεν κερδίζει ότι και ότι.
13: Κάτσε να πούμε τι μήνυμα στέλνεις στο Viber.
14: Στέλνεις στο Viber το αγαπημένο σου νησιώτικο.
13: Αναγιά σου.
14: Και εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο για να βγεις να το τραγουδείς στον αέρα και έτσι μαγικά να κερδίσεις μια ωραιότατη συμμετοχή όλη δική σου για τριήμερο με εσένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτέμβρη, για να είμαι ακριβής, στο Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα όπου συγκεκριμένα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Να ξέρετε, είναι πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι, στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και επειδή διακόπες θέλουν και καλό φαγητό, πάρε και μια βόλτα από τον Drunk Fish, όπου σε περιμένει το πιο ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργίες και μεσογειακές και όμως με αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή τα αφεντικό τρελάθηκε, δώρο και τακτοπλοϊκά. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Η Golden Star Ferry ξεπερνάει τον εαυτό της και σε ταξιδεύει εκεί πέρα με δώρο τακτοπλοϊκά όπως πραγματικά σου αξίζει.
13: Για να δούμε λοιπόν τα μηνύματά σας, να κάνουμε έτσι τη διαλογή και ποιος θα βγει στον αέρα.
14: Θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο.
13: Κατερίνα Λιόλιου τώρα. Όχι στο επόμενο επεισόδιο.
14: Πού είναι τώρα?
13: Σε λίγο.
14: Όσον ούπο.

0: Απόν λοιπόν και καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα κάποιος από εσάς να μας κάνει καντάδα.
1: Επιτέλους.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Για να πάμε στο νησί.
0: Πάμε. Ποιος, ξέρω εγώ,
1: ποιος,
0: αλλά πες μας.
1: Ποιος είσαι και τι θα παγγείλεις.
0: Έλα, ποιος, Χριστίνα.
4: Ναι, ναι.
0: Έλα καλή, μίλα μας, μην τρέπεσαι.
1: Πώς, είσαι στον αέρα, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι λέει.
4: Καλά, εσείς.
1: Καλά, χαλαρά, εδώ πέρα, περιμένουμε να δούμε και το σημερινό ξελαρίγιασμα.
4: Όχι, Παναγία μου.
1: Καλά, μην νομίζω ότι προηγούμενη ήταν τενόρι.
4: Τα ηχεία.
0: Λοιπόν, έλα.
4: Γιατί είναι λίγο παράφωνη.
1: Πετάξτε τα. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν. Παβαρότη και άνω.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, έστειλε ότι θα τραγουδήσει Αργυρό και Καμπάνες. Σωστά.
4: Βεβαίως.
0: Για ξεκίνα.
4: Πες μου το ναι. Πες μου το ναι, κορίτσι μου, και βγαίνω στη στεριά. Μια θαλασσιά τα μάτια σου μου κάνανε ζημιά. Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε. Χρειοήλιος να ανατύλει με βιολί και με μαζί.

0: Οριακά καλύτερη από τον Κωνσταντίνο.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι στη δουλειά.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Έχει αδειάσει το γραφείο.
1: Μέσα μου λέει εσύ.
0: Ναι. Τελικά όντως πονέει ο λαιμός σου. Πάρε την υπόλοιπη άδεια. Βάλε τον καφέ να χειροκροτήσει. Χειροκροτήστε τη συνάδελφο, ρε παιδιά.
1: Να χειροκροτήσετε με. Και εσείς πελάτησα.
0: Είχες.
2: Είχες. Έλα, Χριστίνα, ήσουν πολύ δυνατή.
0: Συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ, παιδιά. Δεν με άκουσα, αλλά για να το λένε.
0: Τυχερή με στην ατυχία σου.
2: Λοιπόν, Χριστίνα, ξέρεις τι διεκδικείς.
1: Κάτι έχω ακούσει.
2: Τι
0: έχει. Τι διεκδικείς.
2: Για πες, τι έχεις ακούσει.
1: Ένα ταξιδάκι.
2: Ναι.
0: Πού όμως.
1: Σαντορίνη.
2: Σαντορίνη. Τριήμερο με την παρέα σου. Δεν θα πας μόνη σου. Μπορείς μέχρι και 6 άτομα.
1: Wow, Μαρία, ακούς.
0: Σαντορίνη.
2: 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Βίλα Αντζέλικα, κορίτσια. Με Golden Star Ferries, γιατί έχετε και τα ακτοπλοϊκά σας, έχετε και τα φαγητά σας, Drunk Fish. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο.
1: Τίποτα. Μπορώ να πάρω και εσάς μαζί.
2: Ναι, γιατί δεν θα πούμε όχι σε διακοπές. Λοιπόν, Παρασκευή 24 Ιουλίου πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Έχει την κλήρωση. Σας θέλω συντονισμένος. Δεν αλλάζουμε σταθμό. Να σας πάρει κανείς να ρωτήσει τι μουσική ακούτε. Ρυθμό λέμε, ναι.
1: 949. Εννοείται.
2: Το ξέρεις όλον, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, Χριστίνα μου, μείνε στη γραμμή και σου μιλώ σε λίγο, εντάξει.
1: Ναι, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
2: Διότι έχουμε άλλες ωραίες εκπλήξεις.
0: Έρχεται Spotable, παιδιά. 10 χρόνια λειτουργίας. Πηγαίνετε στο spotable.gr ή επισκεφτείτε την έκθεση της Spotable στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο, για να αγοράσετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς κανένα άγχος δανείου. Ισχύουν όλοι οι ωραίοι προϋποθέσεις, καθώς και έως και 30% έκπτωση σε premium leasing αυτοκινητάρες.
2: Και πάμε για το break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε και το που είμαι.
3: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Νίκο Απέργη. Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
4: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
4: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
3: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Το εισιτήριό της για την ημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισε η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους τρικολόρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παρότι έχασε πέναλτι, στη συνέχεια βρήκε δίχτυα και έφτασε τα 8 τέρματα στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Μέση στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ, ενώ το δεύτερο γκολ των Γάλλων πέτυχε ο Ντεμπελέ. Απόψε στις 10, ο δεύτερος προημιτελικός με την Ισπανία να κοντράρεται με το Βέλγιο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός βάζει στην τελική ευθεία την απόκτηση των Στάνιτς και Ζώτα. Στον Παναθηναϊκό πλησιάζει ο Κρίστιανσεν μετά την αλλαγή στάση της Λέστερ, που συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού, και την ίδια ώρα, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του διεθνή Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλλη από την Μάλμε.
5: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένα παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
12: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
17: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Άντε, προχώρα!
24: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
28: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
29: Και το πρωί το πάμε τάπα.
30: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
31: Βεβαίως.
30: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
31: Ψυχές, παρουσίες.
28: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
30: Πόσα!
32: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
33: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
34: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
28: Ρυθμό Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
28: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
0: Μόνο επιτυχίες.
28: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο Ρυθμό 949.
1: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο Ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Τα δικά σας, το καλύτερο Viber της πόλης και ο καλύτερο. 6937-949-949.
1: Μπαμπινιώτη εδώ!
2: Και έχουμε και το καλύτερο. Μπαμπινιώτη, ακούει! Έχουμε φυσικά και το καλύτερο soundist.gr κάτω στο Ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνεις και online. Το καλύτερο από το soundist, να ξέρετε.
1: Το καλύτερο.
2: Μεγάλη γάμα.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
2: Γιατί έρχεται το καλύτερο δώρο για τον καλύτερο και πιο γρήγορο ακροατή που θα πάρει τώρα στο 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας. Το είπα ακριβώς ίδιο, έτσι.
1: Το είπε εσύ.
2: Η δύναμη της συνήθειας. Ούτε τη σιμπέλ δεν ανέβασα. Θα πάρει όπως είναι δωράρα.
1: Δωράρα! Σας κάνουμε τακτοπλοϊκά με Seajets, παιδιά, για όποιο νησί του Αιγαίου γουστάρετε και θέλετε. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
2: Αρκεί να είσαι ο πρώτος που θα πάρεις το 2-10-68-35-722.
1: Να βάλω μια φορά. Ξαναπέστε.
2: 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις το 2-10-68-35-722 διεκδικεί δωράρα.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Είδες, σου κάνει συνήθεια.
1: Και θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Αντώνης Ρέμος ανοίγει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δευτέρα, παιδιά.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παίρνω την ευθύνη λοιπόν και στάν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Σύνκη και είναι η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους, φύγαμε. I am Καραρέντης.
2: Πού είμαι. Καραρέντης.
3: Πού είμαι. Πού είμαι.
2: Πού είμαι.
0: Ποιος είναι στη γραμμή.
4: Ο Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο, από πού τηλεφωνείς.
4: Από το Άγιο Δημήτριο.
0: Ωραία.
1: Καλώς
0: λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις μαζί μας.
4: Ναι, ναι.
0: Για να ακούσουμε τους ήχους που έρχονται. Μία απάντηση δίνεις, εντάξει.
4: Ναι, ναι.
5: Ναυσικά.
6: Ναυσικά. Ναυσικά.
7: Όταν πηγαίναμε μαζί.
0: Έλα.
4: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο, Γιώργο.
1: Σωστό.
0: Στο σχολείο. Γιώργο, ξέρεις τι έχεις κερδίσει.
4: Ξέρω.
0: Για πες μας.
1: Τι.
4: Εισιτήρια από τη Σιτζέτ.
0: Μπράβο. Εισιτήρια από Σιτζέτ, λοιπόν. Γιατί αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίγουρα Σιτζέτ. Σε μόλις 4:35 σε ώρα είναι αυτό, έτσι. Φτάνεις γρήγορα από Πειραιά Αμοργό, για παράδειγμα. Εσύ πού θα πας διακοπές.
4: Στην Αμοργό.
0: Θα πας στην Αμοργό.
1: Α, ορίστε.
0: Όντως.
1: Να για σένα.
0: Όντως.
4: Όντως.
0: Κοίτα τυχερός που είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, θα σου έρθει τώρα μήνυμα κλείνοντας από το ρυθμό. Μπαίνεις, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και μαθαίνεις πώς γίνονται δικά σου τα εισιτήρια. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ, να περάσεις όμορφα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου. Καλά, πιάσαμε Διάνα.
1: Μπράβο, κατευθείαν το βρήκαμε.

0: κάνεις.
1: Νίνο λοιπόν και Ζώσεφιν, τι κάνεις? Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ θα σας πω τι έκανα τώρα μετά από 2 χρόνια.
2: Για
1: κύριε
2: πες,
1: Γιώργο,
2: μπάνιο.
1: Που πήρατε πριν τηλέφωνο. Α. Δεν έγραψα το τηλέφωνό σας, οπότε δεν θα σας έρθει.
2: Το έγραψες.
1: Όχι. Δεν θα σας έρθει το ακτοπλοϊκό αν δεν με ξαναπάρετε πίσω. Φαντάζομαι τι έπαθα. Είναι ο κύριος Γιώργος Μακρυγιάννης που με πήρε πριν και βγήκε στο που είμαι. Πρέπει να ξαναπάρετε πίσω τηλέφωνο.
2: Έχουμε γίνει πάνω πακέτο. Θυμάμαι τώρα όταν είχα παρουσιάσει τα λευρομουτζουρώματα πέρσι που είχαν μάθει το παιδί και το παιδί τη μάνα και ερχόντουσαν παιδάκια και μου λέγανε όπως φεύγανε αλεύρια: Κύριε, έχασα τη μητέρα μου και να κάνω ακόμα στο μικρόφωνο. Στο σημερινό επεισόδιο του Πάμε Πακέτο, η κυρία Λίτσα έχασε το γιο του στο μικρό Γιαννάκι. Η κυρία Λίτσα θα πάρει γρήγορα το μικρό Γιαννάκι.
1: Κύριε Γιώργο, 2-10-68-35-722, εχάθηκε το τηλέφωνό σας. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Θα σου πω μετά για τον κροκόδιλο.
2: Έλα, πες μου για τον κροκόδιλο.
1: Δεν γίνεται να σου πω τώρα, δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε γιατί τρέχει το καλοκαίρι και πρέπει να βγεις να κάνεις τα ψώνια σου.
2: Να πας στο Maxters, πες μου τώρα για τον κροκόδιλο.
1: Για πες τι έχει στα Maxters.
2: Τα πάντα έχει, μάσκες, βατραχοπέδιλα, SUP, καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και site. Maxters.gr. Τώρα θα μου πεις για τον κροκόδιλο.
1: Θα σου πω για τον κροκόδιλο, παιδιά. Υπάρχει ο δήμαρχος στο Σαν Πέδρο.
2: Μπράβο.
1: Και παντρεύτηκε, λέει, θηλυκό κροκόδιλο για να φέρει τύχη στους ψαράδες. Αλλά πρόσεξε. Όχι έτσι απλά.
2: Έκανε συμφωνία οι ψαράδες με τους κροκόδιλους και λέει: Θα παντρέψουμε τον δήμαρχό σας.
1: Είναι σύμφωνα
2: μας.
1: Με την παράδοση, ρε παιδί μου, γίνονται αυτά. Κατάλαβες.
2: Ήδη να παντρεύετε ένα κροκόδιλο.
1: Αυτό,
2: ναι.
1: Αυτό. Είναι ο τοπικός θρύλος που αναφέρει ότι με την τελετή αυτή φέρνει καλή τύχη. Κατάλαβες.
2: Εγώ κιόλας στείλω και φωτογραφίες από το γάμο. Δάκρυα, πολλά δάκρυα χαράς. Αν και επειδή είναι πολιτικός, υποψιάζομαι ότι ήταν κροκοδιλίσια.
1: Παναγία μου, δεν σε μπορώ.
2: Και ένα περίεργο πράγμα. Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι πωλήσεις τσαντών και ζωνών.
1: Αυτό φοβάμαι τώρα.
2: Αυτό φοβάσαι τώρα γιατί θα του παίξουν σίγουρα μπινιά. Μην τον πιάσεις, περάμε κανένα λιγάτορα στο κρεβάτι την πρώτη νύχτα.

0: Αγαπημένη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το απολαύσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το ακούμε. Και νόμιζα, είχα ανησυχήσει ότι τα αλάνια είναι εξαφανισμένα σήμερα.
1: Εντάξει, Παρασκευή, γάλα, να μην πάρει ένα τριμεράκι.
0: Ο Μάριος όμως από το Ρέθυμνο είναι εδώ και στέλνει τι κάνετε αλάνια μου. Πότε πας εσύ στο γάμο του, στο Ρέθυμνο?
1: 18 με 23 Αυγούστου θα είμαι εκεί.
0: 18 με 23
1: Αυγούστου. Τώρα θα είμαι Ρέθυμνο, θα είμαι Χανιά, θα σε γελάσω. Αλλά μια βόλτα από το Ρέθυμνο θα πάω.
0: Μη χάσει.
1: Έχω να πάω από το 14 Ρέθυμνο. Τρομερό. Έχω καταστρέψει μια συναυλία από τις Μέλισσες εκεί πέρα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Στο χαπί.
1: Και είχα πάει μετά και σε συνέδριο για ψυχολόγους.
0: Uh-huh.
1: Πριν γίνω τρόφιμος. Και ήταν επίσης καταπληκτικό. Δηλαδή τρομερό πανεπιστήμιο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κρίνω ανεπιφύλακτα. Σου είχα πει το γυρισμό που του τρώγαμε τα αποφάγια στο πλοίο.
0: Αχ, δεν θέλω να ξέρω. Έχουμε άλλο. Ναι, μου το έχει πει. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Γιατί είναι σίγουρο.
1: Μην ξαναλέμε τα ίδια. Γι' αυτό και θα σα πούμε κάτι καινούριο. Σχολές Δέλτα, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε. Ξέρω, πρώτη φορά τα ακούτε. Καταπιείτε την ανάσα σα. Θα χειριστείτε το σοκ γιατί παίζουν σε Περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και σταδίου σε όλη την Αθήνα. www.delta360.gr και τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360. Πρωτοτυπήσαμε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Πήγαινα λοιπόν σε ένα γυμναστήριο ενός ξενοδοχείου, λίγο γκράντε. Με ένα φίλο μου φιλοδούλευε εκεί, personal. Και μου λέει λοιπόν την εξής ιστορία. Ήταν λέει της πρώτης εδώ μια κοπελίτσα, σήκωνε βάρη, έκανε α, ζοριζότανε. Και άρχισε να βγάζει κραυγούλε, βογκιτά, κάτι τέτοια αυτή λοιπόν.
4: Κάτω την μπάρα.
3: Τρέχαν όλοι να δούνε ποια είναι αυτή που βογκάει, μήπως χρειάζεται καμιά βοήθεια το κοριτσάκι.
5: Θα βάλουμε ένα χεράκι.
3: Τελικά το κοριτσάκι αυτό τσίμπαγε πελατάκια.
5: Αχ και βαχ.
4: Λέει δεν με παρατήρησες τώρα.
3: Αχ και βαχ. Δεν πήγαινε σε ένα λαϊκό γυμναστήριο. Κατάλαβε.
4: Πήγαινε στη φωλίτσα.
3: Πήγαινε στη φωλιά, αγάπη μου. Σου λέει εδώ είναι φωλιά. Θα περάσει ένα, θα περάσουν δύο. Θα τσιμπήσω έναν καλό πελάτη εγώ.
5: Ξέρει πάπια που είναι
4: λίγο. Περπατάει και πάει και πίνει.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
8: Ναι,
7: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakam.

0: Όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
8: Ρυθμός
9: 41 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
10: Με τα καλύτερα, Αλάνια, τα δικά μας στο Viber να κάνουν πάρτι για ακόμη μια μέρα. Στο 6937-949-949. Εκεί είναι όπου γίνεται ένα απόσπαστο στο κομμάτι της εκπομπής με μόνο ένα μήνυμα. Και φυσικά, sound.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου και, μα όπου και σας πετυχαίνουμε.
9: Και εμείς για να σας φτιάξουμε έτσι τη διάθεση, θέλουμε τώρα σε κάποιον από εσάς να χαρίσουμε έτσι απλόχερα μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από Wagamama.
10: Σε όποιο Wagamama θέλετε σε όλη την Αθήνα. Σε όποιο σας εξυπηρετεί, τέλος πάντων, όποιον πιο κοντά σας. Το τι πρέπει να γράψετε, κάτσε να πρωτοτυπήσω.
9: Μην μπει πάλι το μάμα.
10: Wagga Mama. Σκέτο με παύλα ανάμεσα. Το Wagga και το Mama. Wagga Mama. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949.
9: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας θυμίσω ότι στο Μοναστηράκι ειδικά συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και το Curry Days με αγαπημένα κάρι στα 9,90. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν.
10: Όπως και θα σε ταξιδέψουμε και εμείς αμέσως τώρα.
9: Με πολλές επιτυχίες. Στην παρέα μας λίγο θα έρθει και την καρπή. Θα περάσει και ο Πανοσκιάμος.
10: Έσκασε
9: όμως τώρα μύτη, άλλος κοριτσάρος. Να τάσα θα δωρίδουμε ένα φορτηγό.
10: Είναι μοναδική, πάμε.

0: Υποσυνείδητο λοιπόν και την Γκαρμπή στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα αλάνια μάλλον έχουν ξεκινήσει για διακοπές. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αυτό σήμερα.
1: Και πολύ καλά κάνουν. Πολύ καλά κάνουν. Μπράβο στα παιδιά. Τρέχετε και μην κοιτάτε πίσω. Δεν θα μας λείψετε σε κανέναν. Επιτέλους να βιάσει και λίγο η Αθήνα, να βρούμε και εμείς την υγεία μας. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα.
0: Είχε λίγο κινησούλα, ρε παιδί μου. Καλά, χθες δεν το συζητώ που έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή. Δεν υπήρχε αυτό.
1: Δεν υπάρχει γενικά η Αθήνα. Πλέον μετά από αυτό, αν μπορεί να οδηγήσει στην Αθήνα ή να παρκάρει στον Πειραιά, είσαι έτοιμο για ράλι Ακρόπολη. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω πει πριν την κάνω για άλλου κόσμου μου νοερού. Θα πατήσω ένα ποδηλάτη που είναι αριστερή λωρίδα και θα κάνω και όπισθεν.
0: Ρε ντροπή σου.
1: Δεν θα ζω για να το δω. Γιατί θα στο θέσω έτσι. Οι ποδηλάτε, καλά κάνετε και έχετε. Μην πηγαίνετε αριστερή λωρίδα, για το Θεό. Υποφέρουμε με την κίνηση. Σταματήστε. Στην τελική θέλετε να χάσετε κιλά. Θα σα δώσω εγώ συμβουλέ. Ο χειρότερο. Ευτυχώ με ακούτε μόνο και δεν με βλέπετε για να το πιστέψετε.
0: Παναγία.
1: Κάτσε στη δεξιά λωρίδα και ράψτο. Σταμάτα να πηγαίνει αριστερή λωρίδα με το ποδήλατο. Μη σου βγάλω τη σέλα. Μα δεν είναι
0: βρε αγόρι μου εσύ στην αριστερή λωρίδα.
1: Έναν εκεί πέρα που ήταν με το ποδήλατο και δεν έφευγε, δεν έκανε και άκρη. Και είμαι σε φάση είναι που είναι ολόξυγκά μου η ζωή σου.
0: Είναι κανονικό που το ποδήλατο του αθλητή ήταν το ποδήλατο με το καλαθάκι μπροστά.
1: Το ποδήλατο του ηλίθιου ήτανε. Εντάξει, και δεν θέλω καν να ξέρω που έβαλε το καλαθάκι. Πραγματικά. Και αν χωράει ο εγκέφαλός, θα τον αφήσει τουλάχιστον εκεί πέρα. Μπας και τον βλέπει.
0: Παναγία μου, λοιπόν, παιδιά. Ένα πράγμα θα σας πούμε. Σίγουρα αφήστε τα ποδήλατα και πιάστε τα αυτοκίνητα.
1: Άντε,
0: είναι
1: μπράβο.
0: Η πιο safe κατάσταση.
1: Έτσι, μολύνετε το περιβάλλον μαζί μας, παιδιά.
0: Έλα, μωρέ, γιατί.
1: Αυτός είναι ο Αλέξης.
0: Γιατί, συγγνώμη να σου πω κάτι, δεν υπάρχουν τώρα τα υβριδικά. Γιατί να μολύνουν το περιβάλλον, δεν και καλά.
1: Και μια που είπε υβριδικά η Άννα, υβριδικά είναι τα μοντέλα τα οποία σας προσφέρει η το Spota Wheel. Και έχει και υβριδικά προγράμματα για όλες τις αντοχές, για όλες τις ανοχές, για όλες τις λύσεις. Έχουμε το Freedom που σου προσφέρει την ευελιξία που θέλεις χωρίς προκαταβολή και δυνατότητα να αλλάξει όχημα να διακόψει το συμβόλαιο. Σου, όταν σου έρθει. Αν ξεκινήσει νέα δουλειά, νέα οικογένεια, έχουμε το Smart πρόγραμμα 24 μήνες με χαμηλότερη μηνιαία δόση και μια λογική χρονική
0: διάρκεια.
1: Και Saver πρόγραμμα με διάρκεια 48 μηνών. Η πιο συμφέρουσα επιλογή, άμα ρε παιδί μου, θέλεις το χαμηλότερο κόστος leasing.
0: Πού θα τα βρω όλα αυτά εγώ τώρα που μου τα λες?
1: Για να αλλάξεις όλη τη ζωή σου.
0: Σωστός.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντώνη,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
27: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
29: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου
4: ακούς. Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούσεις μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
6: Φυσικά με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης να μας κρατάτε για ακόμη μια φορά μια μαγευτική συντροφιά. Εδώ θα κλείσουμε μαζί την εβδομάδα όπως αρμόζει, με τις μηνυματάρες σας να κάνουν να δίνουν το φροντερό παρόν στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, από όπου κι αν είστε, όπου κι αν ταξιδεύετε, soundist.gr κατά το ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online. Ωρα και ώρα! Κάποια ανακοίνωση στο παιχνίδι.
1: Θέλω να σε ψαρώσω.
6: Τα κατάφερες. Κάποια ανακοίνωση στο παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω.
1: Καμία ανακοίνωση.
6: Πώς και έτσι, πώς και έτσι.
1: Ήθελα να σε ψαρώσω, να δω τι θα γίνει.
6: Πιστεύεις το ψάρωνα.
1: Υπάρχουν πολλοί λαγοκέφαλοι εκεί έξω.
6: Πάμε και κουφιοκέφαλοι εδώ μέσα, στην περίπτωσή μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε αυτή την ώρα με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε τώρα.

0: Ιωάννα Βύση και αγαπημένη απόλυτη εδώ. Πέρασε από το σταθμό, Ζαντρέ. Όχι, ζωντανά δεν ήρθε ακόμα. Θα την ήθελα
1: ακόμα,
0: η αλήθεια.
1: Ακόμα.
0: Η αλήθεια είναι θα την ήθελα. Να σε ρωτήσω, πιστεύεις το μάτι?
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, τι σου έχει τύχει που να λες με ματιάσανε?
1: Κοίτα, έχει τύχει να πάω διακοπές στα Κύθυρα, ναι. Τα οποία, παιδιά, ενώ έχουν τρομερό φαΐ, συχαίνομαι σαν νησί. Δεν έχω δει κάτι πιο αφιλόξενο.
0: Δεν έχω πάει, για πες.
1: Πιο αφιλόξενο από το νησί του Λόστι ήταν, στους αγνοούμενους. Και εκεί που έλεγα τι ωραίες διακοπές, εκτός ότι έχω πετύχει περισσότερες πρώην μου σε νησί από τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Μαζί,
1: νησί.
0: Τι κάνατε την ίδια περίοδο διακοπές.
1: Ήταν σαν να είχα κινήσει συνομιλία, τώρα έρχεται ο χοντρός, ελάτε.
0: Πότε πήγε 15 Αύγουστο?
1: Μακάρι να πήγαινα 15 Αύγουστο. Αν δεν πήγα τότε, σε πανηγύρια, σε κάποια φάση βρέθηκα να χορεύω χέρι-χέρι με μια. Τέσσερα πανηγύρι. Και έχω βρεθεί, ήταν μια παραλία πισίνα, όπου δεν ξέρω, έχει δει πρώτε κοινέ ταινίε που κρέμε το άλλο από έναν ουρανοξύστη και λέει, να ρωτήσετε πώ ήταν εδώ. Και κάνει φλάσμα. Βρέθηκα να είμαι κρεμασμένο σαν το Μουφάσα, οριζοντιωμένο στον αέρα και είμαι έτοιμο να πέσω. Μου χάλασαν οι παντόφλε. Τράκαρα το αμάξι. Πραγματικά ούτε ο Μητσοτάκης να μου είχε πει κανένα διακοπές. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έτοιμος για τέτοιο, για λότε μου.
0: Α, έστειλε πρώην σου τώρα.
1: Α, έλα, καλαφωνή. Τι έστειλε, πέρα από μένα στο διάολο.
0: Όχι, μια η Βέρα. Καλό απόγευμα, γεια σου Βέρα μου.
1: Γεια σου Βέρα. Γεια σου, Βέρα. η κοπέλα δεν είναι πρώην μου, γι' αυτό είναι καλό το απόγευμα.
0: Και τελικά.
1: Αυτά. Τότε πίστεψε στο μάτι, στα πίσω-πίσω. Και έβαλαν να με ξεματιάσουν κιόλα.
0: Και σε ξεματιάσανε, πώς πήγε αυτό?
1: Χειρότερα, δεν βλέπει. Την κατάληξη. Έχουν αρχίσει να μου λείπουν κιόλα τα κύθαρα, μάλλον τα παρεξήγησα.
0: Ήρθε η ώρα να ξαναπά.
1: Ναι, οι βλακίες επιστρέφονται.

0: Ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης και εσύ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και εσύ ακούς πάρα πολύ χρήσιμες ειδήσεις, γιατί στην Κίνα έγινε ο πρώτος ρομποτικός γάμος στην ιστορία. Εμείς να τους ευχηθούμε στα νεόνυφα μοντέλα. Ό,τι είναι.
0: Καλές βίδες.
1: Και καλούς απογόνους. Και καλούς αποφήμες, λένε ότι όταν φιλήθηκαν ήταν γενικός.
0: Καλές βίδες. Ξεβιδωθείτε ελεύθερα.
1: Πραγματικά, αφού δεν έπαθαν ηλεκτροσόκο, παπάς, καλά είμαστε. Να πούμε ότι επίσης οι όρκοι τους μπορεί να ήταν στα check-in και στα check-out μαζί μέχρι να σας χωρίσει το logout. Μπράβο, μπράβο. Ο κουμπάρος άργησε λίγο να έρθει, ήταν στη φόρτιση.
0: Τι έγινε με αυτόν τον τύπο?
1: Καλά, εντάξει, και τώρα έχει δει πόσο άργησε να φορτίσει μια τοστιέρα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά αυτός ο γάμος έχει περάσει από 40 κιλοτζάουλ.
0: Για να μην περάσετε όμως κι εσείς από 40 κύματα φτάνοντας στη θάλασσα και δεν έχετε κάνει τις σωστές αγορές, τώρα σας έχουμε τη λύση, παιδιά.
1: Τελείως ρομποτικά θα σας πούμε maxstores.gr για να βρείτε ό,τι μα ό,τι χρειάζεται για την παραλία σας. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Μια βόλτα από το maxstores.gr σίγουρα θα σας πείσει.

0: πολύ καλά κατάλαβε τον Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια θα στείλουμε πολλέ καλησπέρε στο Μάριο που λέει πάλι.
1: Καλώ τώρα.
0: Έλα να πάμε στα πανηγύρια μέχρι το πρωί. Είναι ο φίλο ο Πορέθμιο.
1: Παίζει με τον πόλεμο τώρα για το σπίτι του κρεμασμένου και εσύ δεν έχει αφήσει σκηνή. Σκηνιά ολόκληρη έχει αφήσει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Αλάνια μου, γράφει η Γεωργία. Τώρα τελείωσα τη δουλειά και έβαλα ακουστικά. Καλά έκανε Γεωργία. Εδώ είμαστε μέχρι και τι 8 να κρατήσουμε σύνδρο. Θα σα στείλουμε να κάνετε και μια βουτίτσα. Σε λίγο θα τα μάθετε για την ώρα. Πρέπει, παιδιά, να γιορτάσουμε όλοι τα 10 χρόνια της Spota Will.
1: Εννοείται, εννοείται ότι θα τα γιορτάσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί κλείνει 10 χρόνια και σου δίνει τη δυνατότητα να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με leasing Spota Will Go. Έτσι έχεις έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως τα λέει και ο φίλος μας ο Οικονομόπουλος, οδηγείς premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotawill.gr ή επισκέψου την έκθεση Spota Will στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο για να μισθώσεις premium αυτοκίνητο με 30%. Εκτός ισχύουν όλοι οι ορικοί προϋποθέσεις. Είπα και λάλησα και αμαρτία νου έχω.
0: Δεν έχεις καμία.
1: Δεν έχω καμία απολύτως.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο break. Είναι το τελευταίο μας και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ?
10: Αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Plus. Plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: κουνούπια. Όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
11: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: 38 λεπτά και μετά τις 7. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούσου μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
4: Τα δικά σας Αλάνια με τα δικά σας μηνύματα στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Σας περιμένουμε πώς και πώς για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής και αυτής της εβδομάδας. Όπως και περιμένουμε να ακούσετε και online. Πώς, soundist.gr, κάτω του ρυθμού 949 και είστε μέσα.
3: Πώς θα σας δροσίσουμε τώρα.
4: Με μια επίσκεψη στο απόλυτο Water Park, στο Water Fun Water Park.
3: Λοιπόν, παιδιά, μπείτε στο www.waterfun.gr και μάθετε περισσότερα. Δείτε, ρε παιδί μου, πού θα σας στείλουμε μια ολόκληρη οικογένεια, 4 ανθρώπων δηλαδή. Η έξοδος 5 της Αττικής Οδού σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Εκεί είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Τι θες, αγόρι μου, να γράψουν, ό,τι μου πεις.
4: Μαμά, κοίτα, την αγαπημένη έκφραση κάθε γονιού. Μαμά, κοίτα. Μαμά, κοίτα, μαμά, κοίτα. Μαμά, κοίτα. Έτσι, μπράβο.
3: Water Fun.
4: Και θα σας δώσουμε, θα φτιάξουμε.
3: Λοιπόν, στείλτε στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 είναι το νούμερό μας.
4: Ναι.
3: Και κάποιος από εσάς θα φύγει οικογενειακά για βουτιές στις πισίνες εδώ δίπλα, κατάλαβες.
4: Τώρα που τις χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ.
3: Λοιπόν, έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και το αφιερώνουμε στον Κυρθόδωρο. Εκεί έξω. Εκεί.
4: Όπου γεννάσαι, να ξέρεις ότι η σκέψη μας είναι μαζί σου, Κυρθόδωρε.
3: Ήθελε Θοδωρής Φέρη.
4: Μπράβο, το συνονόματο.

0: Αναστασία λοιπόν και σπάστε τα εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και μόνο συμβουλές καριέρας από τους κατάλληλους. Εμάς δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί,
0: για
1: αλλά εμείς είμαστε.
0: Για δώσε κατάλληλε.
1: Σχολές Δέλτα σε όλη την Αθήνα. Μπες στο www.delta360.gr ή πάρε ένα τηλέφωνο στο 210-32-2360 και θα με θυμηθείς.
0: Τι λες, για πες.
1: Ού, τα καλύτερα, δεν καταλαβαίνεις. Τη Μουρλή. Έχει ειδικότητες για όλους. Πάρε, πάρε κόσμε. Εμείς δώσαμε το Water Fun.
0: Το δώσαμε.
1: Το δώσαμε, ωραία, τον τόση πέναλτι. Φεύγουμε λοιπόν, σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Πρωτού όμως αναχωρήσουμε, σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Έλα, Ντάντζελο, 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Λοιπόν, μετά την Ντάντζελο, περίμενε μισό λεπτάκι, παρακαλώ.
1: Έρχεται αυτή η ιστορική μορφή, θα λέγε κανείς, των ελληνικών Ερτζιανών, καθώς είναι και 500 χρονών, ο Νίκος Καλπούσης.
0: Είπε στον άνθρωπο ότι είναι 500 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τράπηκες. Λίγο τσίπα δεν είχες πάνω σου.
1: Γιατί θα το θυμάται, νομίζω. Στην ηλικία του. Γιατί και η δεινόσαυρη ιστορική είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να μπανιαριστείτε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ρε παιδί μου, και επιθυμείτε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός.
1: Από εβδομάδα, Δευτέρα. 5 ώρα, done, εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Α, καλέ, δεν είπα τι φοράει το κορίτσι.
1: Τι φοράει το κορίτσι, κάνε outfit check.
2: Θα βάλει και εδώ τσαχπινιά.
0: Αυτή την τσαχπινιά φοβάμαι τώρα.
1: Τώρα όμως πρέπει να το κάνεις, το είπες.
0: Η κοπέλα είναι ντυμένη στα μαύρα, αλλά από πάνω φοράει μια μπέρτα. Όχι, κιμονό. Ένα
1: κιμονό.
0: Ναι, η κοπέλα νομίζω ότι έχει έρθει από το Βιετνάμ. Εντάξει, τα ακούω με κόκκινο κραγιόν φυσικά.
1: Να είμαστε.
0: Και να είμαστε. Φοράει. Μουβ κίτρινο είναι αυτό. Ποια ομάδα μπάσκετ έχει μουβ κίτρινο στο εξωτερικό? Μου έχει δώσει άφηση μια φανέλα και φοράω στον ύπνο.
1: Είσαι και ο Πανετολικός στην Ελλάδα.
0: Το κολλιό, ο Πανετολικός δεν έχει μοβ.
1: Έχει μοβ ο Πανετολικός. Θέλω να το πάμε στοίχημα.
0: Όχι, όχι, δεν πάω.
1: Άντε, μπράβο. Λοιπόν. Πάει ο μισθός. Τώρα μπαίνει και ο μισθός.
0: Λέικερς. Γεια σας.
1: Φιλάκια.
3: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
4: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
3: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Το εισιτήριό της για την ημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισε η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους τρικολόρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παρότι έχασε πέναλτι, στη συνέχεια βρήκε δίχτυα και έφτασε τα 8 τέρματα στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Μέση στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ, ενώ το δεύτερο γκολ των Γάλλων πέτυχε ο Ντεμπελέ. Απόψε στις 10, ο δεύτερος προημιτελικός με την Ισπανία να κοντράρεται με το Βέλγιο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός βάζει στην τελική ευθεία την απόκτηση των Στάνιτς και Ζώτα. Στον Παναθηναϊκό πλησιάζει ο Κρίστιανσεν μετά την αλλαγή στάση της Λέστερ, που συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού, και την ίδια ώρα, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του διεθνή Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλλη από την Μάλμε.
5: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένα παίκτη να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μανιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά. Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα είμαι πανέτοιμη για να σας ανεβάσω τη διάθεση. Έχω τόσα πολλά νέα, τόσα πολλά ωραία πράγματα να σας δώσω. Βέβαια, νομίζω ότι το χρειαζόμαστε αυτό επειγόντως, γιατί βλέπω εκεί στο Σκραμαγκά, βλέπω στην Κηφισίας. Κηφισίας την είδα και με τα μάτια μου δηλαδή. Ότι γίνεται ένας μικρός χαμός, οπότε χρειαζόμαστε επιπλέον θετική διάθεση. Γι' αυτό όμως είμαι και εγώ εδώ. Και θα ακούσουμε τώρα έτσι για αρχή 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Δυναμώστε την ένταση, πάμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, έτσι να βγάλουμε όλο το στρες της ημέρας και να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν ήσουν μαζί μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και δεν ξέρω αν έχετε κάποιο λογιστή στην παρέα ή αν μιλήσετε με το λογιστή σας τελευταία, αλλά όλοι οι λογιστές ήταν στα κάγκελα, τα μαλλιά τους ήταν όρθια και νομίζω ότι τώρα είναι πολύ ευχάριστα νέα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Παράταση λοιπόν μέχρι τις 24 Ιουλίου δίνει η ΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, οπότε έχουν κάποιες μέρες παράταση. Άρα αυτά είναι πολύ καλά νέα, μήπως και πάρουν έτσι κάποια ανάσα οι άνθρωποι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Από Καντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Και όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα θέλω να θυμάστε την εξής ημερομηνία. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς. Θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άνδρους Μπίρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν μείνει κάτι άλλο, να μετράμε αντίστροφα και να πάμε να χορέψουμε και να περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και άλλες εκπλήξεις, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
12: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
11: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
13: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Ξεκινάνε και οι θερινές εκπτώσεις. Βέβαια, πολλές εφαρμογές έτσι από γνωστά καταστήματα βγάζουν και νωρίτερα. Αλλά σαν τη βόλτα εκεί να πηγαίνεις, να περπατάς ανάμεσα στα καταστήματα, να δοκιμάζεις, να βλέπεις και να είσαι πάντα ευγενικός φυσικά με όσους δουλεύουν στα καταστήματα, δεν έχει. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ξύπνησες μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από 11 έως 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό, ότι θα ζήσουμε μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις, αφού θα δούμε κορυφαίες αθλήτριες του παγκοσμίου τένις με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Και αν λοιπόν θες να ζήσεις και εσύ από κοντά αυτή την εμπειρία, άρα στείλε τώρα τη λέξη τένις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και κέρδισε 2 εισιτήρια για μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του καλοκαιριού. Και σε πολύ πολύ λίγο να είστε προετοιμασμένοι, γιατί έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, οπότε μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ,
13: θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ,
13: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 27 βαθμούς Κελσίου, ευτυχώς. Και γιατί λέω ευτυχώς, γιατί καθώς ερχόμουν εδώ έβλεπα κάτι σύννεφα και λέω έχει γούστο πάλι να αρχίσει να βρέχει, να ψάχνουμε ομπρέλες και μετά να λέμε μήπως ομπρέλα καλύτερα, μήπως να φορέσουμε γυαλιά, τι να κάνουμε τέλος πάντων. Αλλά όχι, ευτυχώς δεν βλέπω κάτι εδώ, τουλάχιστον στο Μαρούσι, και το Σαββατοκύριακο καλό φαίνεται ότι είναι και δεν θα πω μεγάλη κουβέντα, μήπως και το γρουσουζέψω, δεν θέλω φτουφτουφτου. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, Νίκος Βέρτης, Ιουλία Καλυμάνη και τώρα αυτή η μαγική φωνάρα, η Νατάσα Θεοδωρίδου, με αυτό το τραγούδι όνειρο. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Μαζωνάκης, Σάββατο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9. Και έτσι για να γνωρίζετε, στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί θέλω να σας βάλω στο σωστό το mood για να σας πω αυτό που θέλω. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Θα μείνετε στη Βίλα Αντζέλικα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία βίλα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί, γιατί ρυθμός 949 είμαστε. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές, εντάξει, θέλουν και καλό φαγητό, τότε δεν πρέπει να πάτε οπωσδήποτε και από τον Drunk Fish, τον έξω γυαλό Καρτεράδου. Σας κάνουμε λοιπόν δώρο και ένα ξεχωριστό γεύμα. Εννοείται στη Σαντορίνη, με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία σε αυτό το στον υπέροχο χώρο του Drunk Fish. Και τώρα είναι η δική σας σειρά να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Το αγαπημένο σας νησιώτικο λοιπόν, αυτό που θέλετε να το τραγουδήσουμε μαζί. Γιατί αυτός ή αυτή που θα βγει μαζί μου στον αέρα θα το τραγουδήσει και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς στη Σαντορίνη. Έτσι, απλά τα πράγματα. Η μεγάλη κλήρωση, να θυμάστε, θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Βύση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η υπέροχη στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και για να δούμε ποια έχω σήμερα στη γραμμή. Γεια σου, Αλίκη.
3: Γεια σου, γεια σας.
0: Τι κάνεις, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πιο ωραία και ιστορία που για το πώς βγήκα.
0: Α, για πες.
3: Αποκλήρωση. Τι ονόματα άρεσε στον μπαμπά, τη μαμά και στις αδελφές μου.
0: Πλάκα κάνεις.
3: Και η μαμά μου είχε το πιο ωραίο γούστο.
0: Πάντα οι μαμάδες έχουν το πιο ωραίο γούστο. Τώρα έτσι αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Μα τι ωραία ιστορία είναι αυτή. Δεν το περίμενα.
3: Ναι, ναι.
0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα και εσύ με κλήρωση θα επιλέξεις μετά ποιον θα πάρεις μαζί ή σκέφτεσαι ήδη ποιον ή πια?
3: Τους έχω ήδη έτοιμους, έχω τρελοπαρέα έτοιμη.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Από πού εκεί θα πάτε στη Βιλάρα, θα γίνει χαμός, χαμός.
3: Αλήθεια.
0: Τώρα έχεις κανονίσει κάπου διακοπές?
3: Ναι, αμέ, με το γόρι μου, θα πάμε στη Θάσο.
0: Θάσο, έχεις ξαναπάει Θάσο?
3: Ποτέ ξανά.
0: Σαντορίνη.
3: Και νομίζω όλοι λένε τα καλύτερα. Ούτε θα στη Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά σου να εξερευνήσεις τα νησιά που δεν έχεις ξαναεξερευνήσει.
3: Το
0: αυτό
3: ελπίζω.
0: Πιστεύω. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
3: Ευχαριστώ. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα μου πεις?
3: Το Γλέντι, φυσικά.
0: Λοιπόν, θέλεις έτσι νησιώτικη υπόκρουση ή το έχεις και μόνη σου? Ακαπέλα.
3: Θέλω λίγο μια μικρή βοήθεια.
0: Α, δεν για πάμε. Έχεις φανταστική φωνή, εγώ την ακούω ήδη. Για πάμε.
3: Όχα, μάνα, μάνα, μάνη, το μεράκι μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Είσαι φοβερή! Συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πολύ!
0: Τέλεια η φωνή, φανταστική η διάθεση, υπέροχο το όνομα. Σου στέλνω όλη μου τη θετική διάθεση και ενέργεια έτσι να το κερδίσεις, να εξερευνήσεις όλα τα νησιά, φέτος να είναι η χρονιά σου.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και ανταποδίδω τις ωραίες ευχές.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, έτσι, έτσι είμαστε εδώ το βράδυ, παιδιά. Ανταλλάσσουμε ευχές και περνάμε ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και εγώ, καλή νύχτα.
0: Φιλιά, φιλιά, γεια, γεια. Τι ωραία ενέργεια. Τρελαίνομαι. Να ξέρετε, εδώ στο ρυθμό 949, συντονισμένος, ποτέ χαμένος. Σε πολύ, πολύ λίγο έρχονται περισσότερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Τζοχάνα, για λέει.

0: Γεώργια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για

0: και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. Ιουλίου.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
10: Παντρούσκα, κάβαλης στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς σε αυτό το υπέροχο, το exclusive live event του ρυθμού 949, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη, αυτόν τον ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show κάνει ο Θωμάς Ζάμπρας, τότε για διπλές προσκλήσεις πες στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Χορηγός βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα απορία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Φάνη Φουρέιρα, αεροπλάνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 θα πάμε στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, εκεί όπου ο αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και εννοείται και φιού με τη γογό τσαμπά τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε θα πάμε και θα περάσουμε υπέροχα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Σας έχω και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Το εισιτήριό της για την ημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισε η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους τρικολόρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παρότι έχασε πέναλτι, στη συνέχεια βρήκε δίχτυα και έφτασε τα 8 τέρματα στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Μέση στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ, ενώ το δεύτερο γκολ των Γάλλων πέτυχε ο Ντεμπελέ. Απόψε στις 10, ο δεύτερος προημιτελικός με την Ισπανία να κοντράρεται με το Βέλγιο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός βάζει στην τελική ευθεία την απόκτηση των Στάνιτς και Ζώτα. Στον Παναθηναϊκό πλησιάζει ο Κρίστιανσεν μετά την αλλαγή στάση της Λέστερ που συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού και την ίδια ώρα, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του διεθνής Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλλη από την Μάλμε.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Τζοχάνα, γεια!

0: Τάργε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
16: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
17: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
18: Έχω

φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949. Τρία λεπτά μετά τις 10. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή. Αυτή η μέρα που τόσο πολύ αγαπάμε, 10 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να θυμάστε όχι μόνο ότι από τη Δευτέρα ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις, αλλά και η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου τα καταστήματα μπορεί και να είναι ανοιχτά. Οπότε αν έχετε αφήσει κάποια ψώνια της τελευταίας στιγμής, μπορείτε να τα κάνετε εκείνη την ημέρα. Βέβαια, εννοείται ότι φεύγουμε νωρίς για να κλείσουν μετά και οι άνθρωποι να πάνε να ξεκουραστούν. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Απόν, Έλενα Παπαρίζου και τώρα Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο Υδράργυρος σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Για να τερζεί που και που στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω μία ταινία και είναι από εκείνες που σε κάνουν να βγεις από το σινεμά με διάθεση να ακούσεις απευθείας μουσική.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Μπαλάντα των ονείρων, έτσι είναι ο τίτλος της ταινίας. Έχει πάρα πολύ χιούμορ, έχει συνέστημα και μιλάει για το τι γίνεται όταν κάποιος άλλος κλέβει το όνειρό σου. Τόσο απλά. Πάμε όμως να μπω λίγο σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν τραγουδιστή γάμων να γράφει ένα φοβερό τραγούδι, αλλά ένας ξεπεσμένος πρώην pop star το κάνει δικό του και ξαναγίνεται διάσημος. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ιστορία για φιλοδοξία, φιλία, προδοσία και δεύτερες ευκαιρίες, χωρίς όμως να γίνεται βαρύ δράμα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί διαρκεί μόλις 98 λεπτά, οπότε κυλάει γρήγορα. Και δεν κουράζει, ισορροπεί ανάμεσα σε κωμωδία, μουσική, δράμα, χωρίς όμως καθαρό musical. Εντάξει, τα musical δεν τα μπορώ πολύ. Οπότε αυτό που λίγο σπάει έκανε τη διαφορά. Νομίζω θα το λατρέψετε και εννοείται θα πάτε να το δείτε στα Village Cinemas. Και γιατί λέω εννοείται, γιατί εκεί έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, έχει όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Έχει και το Village Pass. Που τι είναι το Village Pass? Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, ένα νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που ξεκλειδώνει εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και φυσικά δώρα. Και εγώ έτσι θα σας άφηνα. Όχι βέβαια, θα σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θα μου στείλετε Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έτσι θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα δείτε ταινιάρες, θα φάτε και ωραία έτσι popcorn και τέτοια. Γιατί εγώ κάθε φορά που πηγαίνω στα Village Cinemas κάνω και μια στάση από εκεί. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί και τη Γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αντώνης Βαρδής.
2: Όχι απλώς πυλώνας, έτσι, μία από τις βάσεις μου. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι και όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι και ένας φίλος του.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το καλοκαίρι, αν πάτε στη Σαντορίνη, πρέπει να τη ζήσετε όπως τη αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν θα πάτε στο Villa Angelica στον Περίβολο, μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία. Σε περιμένει μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρίπνο δωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Χαλάρωσε λοιπόν στο θερμενόμενο τζακούζι, απόλαυσε το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και ζήσε μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είναι ιδανική για ζευγάρια, για οικογένειες, για παρέες, για οποιονδήποτε αναζητά ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Μπείτε λοιπόν στο villamare.pavlaangelica.gr για να κλείσετε τη διαμονή σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τζον Χριστοφίλης. Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
11: Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και θα καθίσουμε και λίγο στο σπίτι μας να ξεκουραστούμε. Μπορείτε να μπείτε αυτές τις μέρες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και να δείτε το Ρυθμός Classics. Τι είναι το Ρυθμός Classics? Είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από υπέροχες εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Σας λέω, αυτά τα επεισόδια είναι διαμάντια. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος. Κάνει μια υπέροχη, μια τόσο ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και φυσικά την καριέρα του. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

ένα βύση προτιμώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί στα ραδιοφωνά σας και γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Τώρα, ο ένας και μοναδικός, ο αγαπημένος μου, ο ανεπανάλητος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Και σας θυμίζω ότι μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο, ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσα!

0: νέα κυκλοφορία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική Κίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Ρυθμός 949.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: καλά.
1: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
2: Ρυθμός 949.
3: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
3: Που να χωράω σίγουρα όχι.
4: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
5: Αυτό είναι ο Ρυθμό 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
1: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
0: άκουσε χθε. Πε Ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι.
5: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
8: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
0: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
8: Αχ κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
0: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.